από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

άκουσμα το ράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

낮은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: εκεί.
1: Με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος. Κόσμος. 96,5.
2: Το μαρανκάλο con altura.
3: El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
4: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
3: Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αερέμνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις Αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική εφθάδια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο, αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούς ανασφαλές, θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν». Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. «Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος», αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. «Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία», έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. «Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία», είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. «Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος», πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκιλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αιγείο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωρινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο-Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενώ από τη δική του πλευρά το Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια, θα το πω για μία ακόμα φορά, σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς, παρά τα χτυπήματα, και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς, και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό, αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με άλλο πρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent, χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μία άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα 1,55%, το αμερικανικό το ελαφρύ ανεβαίνει πιο γρήγορα 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75. Και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε, να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και κουτού, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε, λέει, χώρες, και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον, λέει, όσον αφορά. Και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα, θετική, μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα

και τον Βαρνάβα. Διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη. Να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου Μάρτυρος και Εταίρων Τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του Νέου Αρχιεπισκόπου Σύμφερου Πόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι και βεβαίως επαναλαμβάνω τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω. Α, ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά κλπ. Αν πρωί-πρωί θα μου πεις αυτό, ψαλτσεμάρα. Ναι, παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις τι σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω, λέει, ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν, λέει, πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν, ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα εδώ, έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό, Κωστάκη, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια, δηλαδή γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου. Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια? Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται, παιδιά? Αλλάξανε τα δεδομένα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το είπε και ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-0-0-170-174. Για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη, μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει, να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και Μουντιάλ, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το Μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Με αφορμή και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εδώ μεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα, λέει, του Ιράν την έχουν στείλει, λέει, οι Αμερικανοί στο Μεξικό. Και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί, Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν, όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πώς τον, το διαιτητή που σας έλεγα χθες που τον κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε, παιδιά, ως ήρωα στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA σομαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα. Ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε: καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Πίσω, πίσω, πίσω. Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή. Βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή-Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση, και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αργεντινής που σκόραρε. Είναι πάνω από 40, δεν είναι? Κοντά του ζυγώνεται 40. Πόσο είναι ο Μέση, αλήθεια? Αλλά το έχει, ρε παιδί μου, το έχει. Το έχει. Είναι, εντάξει. Για όσους αγαπάτε τα
ποδοσφαιρικά γκολ πόστ.

0: θα μας πάει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ε. Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, στο μπασκετάκι τι έγινε χθες, παιδιά, πάλι δεν είδα τίποτα, μην νομίζετε. Εγώ είχα άλλα ζητήματα χθες, χάλασε το πλυντήριο, ψάχναμε να βρούμε πλυντήριο.
1: Πάρε ένα καινούργιο.
0: Έλα, πάρε ένα καινούργιο. Φωνάζουμε το. Να σας πω, γελάστε κάποια στιγμή. Φωνάζουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν ειδικό της εταιρείας, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι κλπ. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί πέρα, λέει για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί. 60 ευρώ λέει. Κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ, παιδιά, καλημέρα και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλασε την πλακέτα, λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε εκεί και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη. Η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ. Τι να κάνουμε. Έχουμε τα δικά μας. Ευτυχώς δεν είναι καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς. Τι γίνεται με τα ελαιοτουργικά. Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν, λέει, οι δύο υπουργοί. Φιντάν και Γεραπετρίτης. Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή δίκη. Στα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβηκε το. Μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και την. Και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας τώρα ποιος μιλάει. Μιλάει, λέει, ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής που υποδαβλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό, λέει, το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ, μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, από δημοσιογράφο, για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περτογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγί, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό. Χθες στα διαδικαστικά της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν, λοιπόν, αυτός ο καταπληκτικός ναός, υπερβολικός θα μου πεις, φίλε ακροατή, σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός, αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον, όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια mor.com.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Σχεδόν 24 ώρα μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και όπως αποδείχθηκε εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φιλοκρατή που μου στέλνει ένα μήνυμα που μου λέει: Ψάλτη, επένδυσε, μου λέει σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.800, σχεδόν 4.090 δολάρια, όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια, στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40%, 0,45% η Αυστραλία. Και όπως σας είπα, 4.087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα, τι ήθελα να πω. Καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθως τα ξεχνάω και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημητρό μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα, Τάκη. Τάκης μου λέει: η FIFA έγινε του Φίφη, λέει. Χάλασε, λέει, άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράβλας? Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα, να σας πω την αλήθεια. Από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ, οι δικοί μας, διάφορα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν είμαι και πολύ, να σας πω την αλήθεια, περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μην με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη, ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλέον κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλ. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες. Αυστραλία, Τουρκία, την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλ, Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει, εντάξει τώρα. Μην είμαστε και πλεονέκτες, αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης, ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, ρε, τον Έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ρενάρ, Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρισε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίτας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα, να ξέρετε. Πόσα είχαμε φάει τον 94. Κάτι τεσσάρες ξεγυρισμένες, Μη γελάς Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, Σαουδική Αραβία με Ισπανία, Ουρουγουάη, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω, Η Ευρώπη είναι μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές, ψάλτη, εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ, πάνω από 4.000 χιλιόμετρα, και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Ο ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει. Νομίζω 4 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της. Και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού, τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Το αυτά έχουμε πει αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύτηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035 η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά όλο το ξεχνάω, γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα, ψάλτη. Κέρδισε, λοιπόν, το Ρολάν Γκάρος, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν, τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της χαλιμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού, του τουρισμού λέω, ωραίος, του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε λέει λίγο, αλλά 5,2, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται λέει με το μοσχαρίσιο κρέας. Χαμός, χαμός. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται κι άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από εσάς, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα κι άλλον. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλοια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος και έρχονται στα νότια της χώρας κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση, λέει, στον ομό Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει όλοι σε εμάς έρχονται, τέλος πάντων, και στο Ηράκλειο. Διαμαρτύρονται όμως οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι, τέλος πάντων, σε μια εκδρομή που έκανα, είχα μια κυρία δίπλα μου, η οποία την έβλεπα και συνέχεια ήταν στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα, ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει: είμαι γιατρός. Λέω: καλά, και τι κάνετε? Μου λέει: γράφω, λέει, συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω: πού είσαστε, εδώ στην Αθήνα? Όχι, μου λέει, στην Κύπρο. Λέω: πώς προέκυψε η Κύπρος? Α, μου λέει: κοίταξε να δεις, εγώ, μου λέει, ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο, έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο, το παιδί μου, λέει, πήγε για σπουδές στην Κύπρο και προέκυψε, λέει, μια πρόταση εκεί, στο Εθνικό Σύστημα, και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένες. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει: είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας, οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης, να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπαιδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει: κύριε μου, για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει, θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε. Μάλιστα, το στείλαμε, επιστείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα, με RF κλπ. Για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή, τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα, κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο, νομίζω, στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά, ένα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών. Κανα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός, κυρίες και κύριοι, 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, δόξα τω Θεώ δεν το θέλουμε. Κλείσαμε. Άλλα καύσιμα άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει, άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα λέει έχουμε τη μικρότερη παραγωγή και εισαγωγές κάνουμε πάνω από 80%. Μοσχάρια ελληνικής παραγωγής καλύπτουν, λέει, μέχρι το 8% της εγχώριας αγοράς. Και αν προσθέσουμε, λέει, και κάποιες αγελάδες Holstein, Wunderbar, αυτές είναι Ολλανδικές, 15%. Ένα πρόβλημα, λέει, ακόμα είναι, λέει, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεσαζόντων από το στάβλο μέχρι το κρεοπωλείο. Γιατί, αλήθεια, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, βεβαίως, ενεργειακό κόστος, ζωοτροφές, κόστος παραγωγής και συντήρησης. Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την όχι την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί, λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση, λέει, για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε, λέει, τα γουρουνάκια, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας, λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει η πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίνης, ο γκόλυθος επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνο σήμερα και αύριο. Εμείς αμέσως μετά εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Καλημέρα σας.
15: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
16: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
17: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
16: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
18: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Πού θα πάμε?
23: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
23: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Hey.
21: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι. Ναι.
23: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
22: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
24: Κι εγώ.
25: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810.
26: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
29: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
28: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
30: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
31: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
32: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
31: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
32: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
31: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
33: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
34: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
33: Electroteam Marketos.
34: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
33: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
34: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
33: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
34: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
33: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
34: και κινητό 6977-421078.
33: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
34: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
33: Κινηθείτε.
34: Προς το συμφέρον σας.
33: Προς το συμφέρον σας.
35: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
36: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
37: Αποτελούν η απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα στο Ιράν. Την ίδια ώρα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Τις συνομιλίες διαψεύδουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο, 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών, που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ. Βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς, στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προς ίσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπραξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στην Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι Αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά. Πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί 2 παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
0: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ Συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
1: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
1: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
1: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
4: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχου και μάλιστα κορυφαίου στελέχου, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
1: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι επάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματιά απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν εφνιδιασμό.
37: Σε βάρος 65χρονο Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία, έρημη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Το αυτόφορο τρεμελές πλημμυδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
37: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, πρόκειται στο τελικό του Champions League πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Αματαρό με 14-12.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
37: Η αντικυκλοφορία στον νόμο στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος που κάνει την διαφορά εντός εισαγωγικών είναι η κάθοδος της Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω? Γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης. Αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε μποτιλιάρισμα. Κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό της Κηφισού, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι, η αναπαύσεως

0: Μεταβλητή 2 με 4, Μποφόρ και Θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά. Με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, το ίδιο και στο βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Η άνεμη βόρη 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα είναι η 11η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πλάκα πλάκα τη Δευτέρα 15. Σήμερα θυμίζω είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα μάλλον είναι η λυμμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων. Ακριβένει το χρήμα, και αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μία πρόταση. Έχω μία πρόταση, παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170-174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα. Από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ, συνολικά 2.189 άτομα έφτασαν στη χώρα μας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας η κυρία Ζερβουδάκη για να την βρούμε. Την έχουμε στη γραμμή, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς είναι τα πράγματα κάτω? Καταρχήν, κυρικά, είσαστε καλοκαίρι, άρα έρχονται τα καράβια.

0: βλέπουμε βεβαίως, και τα διαβάζουμε. Βεβαίως. Τι εικόνα, τι αριθμό έχουμε και κάπως σας άκουσα να κάνετε μια δήλωση ότι είδατε και παιδιά ενώ μωρά να έρχονται αυτή τη φορά.
1: Ναι, έρχονται μωρά, έρχονταν και τις προηγούμενες φορές. Απλά τώρα βλέπουμε μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι. Και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
0: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
1: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
0: Ναι.
1: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί. Mm-hmm. Να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή φέτος
0: περισσότεροι...
1: από τη Ζάμπια.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες.
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι. Εκ των οποίων οι 2.300 περίπου είναι άντρες.
0: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή ευθές 190 άτομα. Ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50, οπότε είμαστε καλά. Ευθές έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε κρατάμε ένα πολύ χαμηλό αριθμό.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ότι έχουν βγει στη Γάβδο και.
0: Ναι, και πρέπει να τους μεταφέρουμε από εκεί
1: στην Αγία.
0: Να σας πω.
1: Στην Αγία. Παρακαλώ.
0: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στο νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
1: Όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά τα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Να διεξάγεται στο λιμάνι.
0: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα οι...
1: Φεύγουν τάχιστα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάσα αρχίσει να
0: γεμίζει
1: ναι. Ακριβώς, ναι. Όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
1: κύριε
0: Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Καλημέρα καλημέρα.
0: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές. Οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation
16: Κόσμος 96,5.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Η υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
24: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, ξαναλέω. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 σας περιμένουν 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα 15 του μηνός να πάτε στην Τεχνόπολη να παρακολουθήσετε Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του, Μανώλη Φάμελο και τους Κάτζο Ντίλο. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνο Μουζουράκη και η πρώτη στάση είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ της Δευτέρας θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό που η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές βραδιές που κάνει πάντοτε ο Πάνος Μουζουράκης και η παρέα του που δεν θα μοιάζουν με άλλες. 2-10-48-00-170-174. Πριν πάμε στον καλεσμένο, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, μου το λέγανε τώρα εδώ οι αθλητικοί μας, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο NBA, οι New York Knicks λοιπόν επικράτησαν κάνοντας μια απίστευτη ανατροπή. Έχαναν με 29 πόντους από τους San Antonio Spurs και τελικά κέρδισαν στο δευτερόλεπτο με 107-106. Καταπληκτικός αγώνας, μου λένε τα καλύτερα οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι. Μπράβο λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μπάσκετ. Θυμίζω ότι και εμείς είχαμε ζητήματα χθες. 2-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο πυροπροστασίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές, αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το ΒΒΕΦ Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δούρο.
1: Καλημέρα κύριε Στάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, που ασχολούνται με την δαθοπροστασία, δαθοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από διδασκές πυρκαγιές, και κατόπιν απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα είχε πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους, και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους, προκειμένου να φτάσουμε στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους πόρους.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα.
0: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δούρο, τι εννοούμε?
1: Η ενίσχυση αφορούσε τα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές,
0: ναι.
1: Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
0: ναι.
1: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δασοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη. Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
0: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ., αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες, ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές?
1: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Όχι βέβαια,
1: το πούμε.
0: Όχι προφανώς.
1: Ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
0: ναι.
1: Το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή, και να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
0: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει, ή θα συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του,
0: ναι.
1: Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση, αν θέλετε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας, νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
1: Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα. Και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου, μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΧΙΚΣ, θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την τετραετία.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών να στεκόμαστε δίπλα.
0: Προφανώς, το κουβεντιάζετε. Προφανώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και, και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα
0: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων Δάσο Πύρο Προστασίας από το WWF Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη ιστορία, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα. Ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη σκήνη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Κύριοι, τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και τον Νέο Φάλιρο.
0: Αυτό τι γίνεται, τελευταίες μέρες έχει αργά. Τι γίνεται?
2: Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
0: Ναι.
2: Καινούργια δεδομένα. Βαίνει επιταχύρω συνεχώς.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
2: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
0: Έχει συμβεί κάτι?
2: Όχι. Υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα. Έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει. Μια ακινητοποίηση, μάλιστα, και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισίας που πιάνει σιγά σιγά πολύ κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και η Κατεχάκη, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Ιδιαίτερα και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου, 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
25: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία?
7: Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάλλετε, δεν τους λες λάθρο μετανάστες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
28: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών? Έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
28: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα. Είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα.
0: Ναι.
28: Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
0: Okay.
28: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση του μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το, από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. Χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθήσεων στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα.
0: Μάλιστα.
28: Μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα αν προκύψει κάτι νεότερο.
0: Ωραία.
28: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν να ολοκληρωθεί και αυτή.
0: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά λέει από απόφαση δικαστηρίου, δικαιούμαι που μαζί με άλλους είχα προσφύγει να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λέει, πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες?
28: Σύγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την σύγηση από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
0: Ναι, που σημαίνει τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι.
28: Αφανώς θα παρακολουθεί ο δικηγόρος. Η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
28: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
0: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα. 33 χρόνια με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη?
28: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών το 2022, δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου. Άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62, αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
0: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής. Γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου?
28: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος, ναι, σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
0: Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής. Υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
28: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΤΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. Μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα συγκεκριμένο θέμα.
0: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα έχει εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα, ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
28: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης. Δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάπου στην.
0: Ναι.
28: Πλατεία Κλαφρόνος, κάπου εκεί, να ζητήσει μια βεβαίωση για την περίοδο που ήταν εκεί.
0: Α, οπότε τη συνυποβάλλει λόγω του.
28: Συνυποβάλλει με τα χαρτιά του εκπαιδευτικού.
0: Να σου πω τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 39 χρόνια σε ένα ταμείο και ένα χρόνο σε ένα άλλο ταμείο, καθυστερεί το ίδιο όσο και κάποιος ο οποίος έχει 20 χρόνια στο ένα ταμείο και 20
28: χρόνια? Έχει μια καθυστέρηση, όχι τόσο μεγάλη, αλλά έχει καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει
0: μια τριετία
28: 39 χρόνια, ναι, και περίμενε 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
0: Άρα έχει
28: και καθυστέρηση.
0: Έχει, ναι, υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι με το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
28: 62 της, δεν μπορεί νωρίτερα.
0: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειά, ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματία? Έλατε.
28: Δεν έχει σχέση.
0: Το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
28: Την παροχή θα πάρει ο ένας, μετά την παροχή θα πάρει ο άλλος τώρα. Επειδή θα είναι δεύτερος συνταξιούχος και θα πάει σε διαδικασία δεύτερης σύνταξης αυτός, υπό την έννοια του ότι θα γίνει και σόρευση της εθνικής σύνταξης, ίσως σαν έτσι οικονομική επίπτωση συμφέρει περισσότερο να αυξήσει η σύζυγος την κατηγορία και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη η σύζυγος ανταποδοτική.
0: Okay. Η Ειρήνη, γεννημένη στο 70, εργάζομαι, λέει, με βαρέα από το 89 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη?
28: Αν είναι από τα βαρέα από το 89, που σημαίνει ότι συμπλήρωσε πριν το 10, στα 55 της.
0: Okay.
28: Έχει συμπλήρωση ήδη προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθεί.
0: Ο Σίμος λέει το εξής. Είμαι 60 ετών με προϋπηρεσία 32 ετών σε δημόσιο φορέα ΟΤΑ. Έχω πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ 81%. Μπορώ να αποχωρήσω με πρόωρη συνταξιοδότηση?
28: Ανικανότητα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κρίσης από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή θα τον κρίνει ανίκανο για εργασία και θα πάρει άμεσα σύνταξη ανικανότητας, πλήρη αναλογική για όσα χρόνια ασφάλισης έχει αυτή τη στιγμή.
0: Η φίλη μας η Φραντζέσκα, τελευταίο ερώτημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη με 25 χρόνια εργασίας. Θα έχω 19 χρόνια μεικτά βαρέα. Υπάρχει περίπτωση να λάβω παραπάνω χρήματα λόγω αυτών των μεικτών βαρέων?
28: Θα πάρω να πάρω. Στα 67, ναι, θα πάρει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να τα βγει νωρίτερα. Αφού έχει συμπληρώσει 19 χρόνια όλα στα βαρέα, μπορεί να βγει και νωρίτερα. Πράγμα που νομίζω συμφέρει περισσότερο από το να περιμένει στα 67.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία.
28: Καλημέρα, καλημέρα στο ακροατή.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη πρωί εδώ στον Sky 100,3. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε με τους καλεσμένους του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8.
30: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
31: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
32: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
31: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
32: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
31: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
32: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
31: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
32: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
31: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
32: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
31: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
32: Τηλέφωνο 2671-052-251.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
32: Η μόνη σας επιλογή.
33: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
34: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
33: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
34: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
33: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Η διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις οδηγούν τις τελευταίες ώρες σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτή την ώρα αύξηση 1,57% στα $94,5 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,7% φτάνοντας στα $91,5 το βαρέλι. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε ετριμήτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
15: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
17: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, σας υποδέχομαι όλες και όλους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σταθερή επικοινωνία που έχουμε στη σημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στο Νέο Φάληρο από το στούντιο του Sky 100.3. Προχθές την Τρίτη, σχολιάζοντας την αναμενόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, είχα πει ότι οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού δεν προβάλλονται 12 τα μεσάνυχτα, γιατί αυτό αποτελεί προσβολή στους πολίτες. Για εκείνους που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν. Δικαίωμα του καθενός είναι να πράξει ό,τι θέλει, ελεύθερη επιλογή σε αυτή τη ζωή. Έμαθα όμως ότι η συνέντευξη που θα δω παραχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Αντένα για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Στο Ρέντιο Θάλαμο αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, στην έναρξή μας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα κύριε Ποντοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας.
17: Λοιπόν, εχθές κατά την δική σας κομματική συνεδρίαση, η οποία είχε έτσι έντονο πατριωτικό χαρακτήρα για την παρουσία του κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές, διαπιστώσαμε και στην οποία έγινε και η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα του κόμματος, διαπιστώσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται να μπαίνει στη μάχη πολύ επιθετικά, δηλαδή να θέλει να διεκδικήσει και να κερδίσει. Άλλο θέμα διεκδικό και άλλο εγώ είδα επιθυμία να κερδίσει την τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας και αυτό που ονομάζονται οι γραμμές και τα λοιπά, και επί της ουσίας κηρύσει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έτσι μου δόθηκε μια τέτοια αίσθηση. Εσείς από καιρό όμως, κύριε Υπουργέ, περιοδεύετε ανά την περιφέρεια κόβοντας κορδέλες, και μάλιστα κάνει και ένα αστείο ο Πρωθυπουργός για εσάς.
0: Δεν έχω κάτσει καθόλου.
17: Ναι.
0: Η αλήθεια μου στέσσεται, ήμουν τόσο κουρασμένος. Αν με δεις φωτογραφίες και στα βίντεο στην Πολιτική μας Επιτροπή, είχα καταρρεύσει. Γιατί είχα κάνει μια πενθήμερη περιοδία που ψάρωσα πραγματικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σταμάτητα. Δεν ξέρω πώς κορδέλες έχω κόψει, πάρα πολλές. Και δεν ξέρω πώς έχω να κόψω ακόμα. Θα βαρεθεί να μιλάει να κόψω κορδέλες, διότι έχω σκοπό να πάω παντού. Θέλω, ας πούμε, να πάω στα ψαρά. Όπου εκτός από το καταπληκτικό νέο κέντρο υγείας που έχω φτιάξει εκεί, έχω χτίσει και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω να μείνω σε μια κατοικία και να τη δείξω, για να δείξω τον κόσμο τι κάνουμε. Γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε και λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα του προσωπικού μας, όχι μόνο στα ψαρά. Τα ψαρά τα φέρνω συμβολικά, γιατί
17: θεώρησε
0: ότι η Ελλάδα χρωστάει στα ψαρά και έπρεπε κάτι να δώσουμε πίσω στα ψαρά. Λοιπόν, η υγεία αλλάζει. Έχουμε το καλύτερο εσύ που είχαμε ποτέ και δουλεύουμε για ένα ακόμα καλύτερο εσύ.
17: Διαβάζω όμως σήμερα στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Λέει λοιπόν ο Σταύρος Παπαντονίου ότι ρωτούν τους ρωτούν τους πολίτες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και διαπιστώνεται λοιπόν από τις εταιρείες ότι οι πολίτες έχουν ακόμη πρόβλημα με την υγεία, ότι διαπιστώνουν προβλήματα στην υγεία.
0: Προβλήματα στην υγεία. Τώρα, αν πεις ότι θα ζήσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν θα βλέπει κανένας κανένα πρόβλημα στην υγεία, θα είναι θαύμα. Στη δημοσκοπήση, η αλήθεια είναι, η υγεία έχει πέσει ως πρόβλημα πάρα πολύ. Στην τελευταία δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης που έβγαλε το ΜΕΓΚΑ ήταν 12ο πρόβλημα η υγεία. 12ο πρόβλημα. Η υγεία ήταν πάντα πρώτο ή δεύτερο. Είναι εντυπωσιακά χαμηλά.
17: Έχετε ρωτήσει, εγώ αυτό θέλω να μάθω. Έχετε ρωτήσει, δηλαδή έχετε ζητήσει από εταιρείες δημοσκοπήσεων να σας πούνε σε τι έγκυται η παρατήρηση? Δηλαδή, από την ώρα που κάνετε την ανακαίνιση τώρα, θα καλύψετε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία,
0: ναι,
17: όλα τα κέντρα υγείας?
0: Όλα. Όταν κατασταλμένα τα κέντρα, γιατί αυτά που δεν φτιάχνουμε είναι αυτά που είναι καινούργια.
17: Μάλιστα. Ωραία. Άρα, δεν ζητάτε να μάθετε τι ακριβώς επιλέγει ο πολίτης όταν εκφράζει τη δυσαρέστειά του για το ΕΣΥ στην υπηρεσία που παίρνει?
0: Τα ξέρω πολύ καλά, τα ξέρω πολλές. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι έλλειμμα ενημέρωση του τι γίνεται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πολλοί κόσμοι δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι αν κατεβάσει την εφαρμογή MyHealth App ή πάρει το 1566, μπορεί να βρει πλέον πολύ εύκολα ραντεβού, ή ότι πλέον η αναμονή για ψυχοχειρουργία είναι πολύ μικρή στην Ελλάδα. Έβγαλα προχθές ένα πίνακα, έβγαλε το Euronews ένα άρθρο για τους μέσους χρόνους αναμονής στις χώρες Βόρειας Ευρώπης. Είτε στα επίγοντα, είτε για να βρεις προσωπικό γιατρό, είτε για να κάνεις ψυχρό χειρουργείο κλπ. Άρα μου χωρίς προβολή, σε όλους τους δείκτες είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα υγείας της Δανίας, Σουηδίας, Γερμανίας, τέτοιες χώρες. Είμαστε εντυπωσιακά καλύτεροι.
17: Αλλά δεν μπορεί να αποκλείσετε όμως ότι ένας πολίτης μπορεί να πάρει μια κακή εξυπηρέτηση από τον γιατρό ή τον νοσηλευτή, την νοσηλευτρία, και να του μείνει η αίσθηση ότι είναι όλα χάλια.
0: Το ΕΣΥ διαχειρίζεται 85.000 περιστατικά την ημέρα. Προφανώς κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Όχι κάτι. Στατιστικά το 5% να μην είναι καλά είναι μερικές χιλιάδες. Δεν είναι λίγο.
17: Τι σκοπό έχει?
0: Κάτι. Ναι. Όταν στο σύστημα αυτοαξιολόγησης. Το σύστημα αυτοαξιολόγησης τι είναι, το ξαναλέω γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Όσοι νοσηλεύονται πια σε 76 νοσοκομεία του ΕΣΥ, λέω 76 έχουμε εξαιρέσει τα ψυχιατρικά και τα παιδιατρικά και τα κάποια νοσοκομεία που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σύστημα. Λοιπόν, όσοι νοσηλεύονται πάνω από ένα 24ωρο, έχουν μια διανυκτέρευση έστω, σε ένα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά από 5 μέρες λαμβάνουν στο κινητό τους ένα SMS. Εκεί έχουμε 36 ερωτήσεις που τις έχουμε φτιάξει μαζί με την Ένωση Ασθενών. Δηλαδή οι ασθενείς μας είπαν τι πρέπει να ρωτήσουμε. Και βγαίνει με βάση απαντήσεις που μας έχουν από τα SMS, που έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 απαντήσεις, δεν είναι χίλια. Είναι πολύ μεγάλο το δείγμα. Έτσι. Βγαίνει ο μέσος όρος ικανοποίησης για το κάθε θέμα. Ο μέσος όρος ικανοποίησης του ΕΣΥ στο σύνολο είναι 4,2 στα 5. 4,2 στα 5 είναι άριστα. Δεν είναι ότι ο κόμμα είναι δυσαρεστημένο από το ΕΣΥ. Ο κόμμα καταλαβαίνει ότι το ΕΣΥ δουλεύει και ότι αν το χρειάζεται το βρει και ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι εύκολο. Το ΕΣΥ. Παιδιά, επειδή πια ξέρω όλα τα συστήματα τη Ευρώπη απ' έξω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο εύκολο είναι το ΕΣΥ σε σχέση με άλλα συστήματα στην Ευρώπη. Για να καταλάβει τώρα, για να πα σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία ή στην Ολλανδία, πρέπει να περάσει τον προσωπικό γιατρό. Αν δεν σου δώσει ο προσωπικός για τους χαρτί, ωραία. Δεν πα στο νοσοκομείο.
17: Αλλά εγώ διαβαζόταν, όταν θέλουν να σα κάνουν αντιπολίτευση, ναι. Πάνε στο Αττικόν, δείχνουν τα ράντζα, ορίστε να
0: μα
17: δεν πάει καλά η υγεία.
0: Το έχω εξηγήσει 100 φορές. Το Αττικόν έχει πράγματι 120 με 150 ράντζα. Τα είχε από το 2000 που φτιάχτηκε, από το 2004 τα ράντζα, μέχρι σήμερα. Και τα έχει και σήμερα τα ράντζα. Γιατί έχει ράντζα? Γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο από όσο χωράει. Όταν έχει λιγότερο χώρο από όσο χωράει, τι πρέπει να κάνει? Να αυξήσει το χώρο. Τι έχει κάνει ο υπουργός Γεωργιάδης? Έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει το χώρο. Γίνεται παράλληλα τώρα, μιλάμε δύο έργα. Ένα, χτίζουμε καινούριο κτίριο για τους κοιτώνες γιατρών με δωρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου θα προσθέσει αυτό 52 κρεβάτια στο Αττικόν. Και χτίζουμε και στο πρώην Λιμωδόν της Αγίας Βαρβάρας την επέκταση παθολογικής κλινικής, που είναι 110 κρεβάτια. Α, θα προσθέσουμε στο Αττικόν σε 1,5 χρόνο από σήμερα συν 162 κρεβάτια. Όταν θα έχουμε συν 162 κρεβάτια, δεν θα έχουμε ράτζα.
17: Θα τα μηδενίσετε, δηλαδή, θα μηδενιστούν τα ράτζα, λέτε?
0: Θα μηδενιστούν. Πρακτικά, ναι, είναι παραπάνω τα κρεβάτια που φτιάχνουμε από τα ράτζα που έχουμε. Αλλά κάποια στιγμή κάπου μπορεί να είναι πολύ σχολικό πηγαίνει. Όμως μέχρι να τελειώσουν αυτά τα έργα θα έχουμε ράτζα, αφού είναι θέμα Αμβαδού.
17: Και γιατί όλοι ψάχνουμε το Αττικόν? Τι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα?
0: Έχει, επειδή είναι η μεγαλύτερη πανεπιστημιακή κλινική στη χώρα, έχει όλες τις ειδικότητες και έχει τους πιο γνωστούς καθηγητές. Άρα πάρα πολλοί κόσμος σου λέει: εγώ θα πάω στο Αττικόν. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κιόλα. Κοιτάξτε, υπάρχουν συστήματα υγείας Ευρώπης, στην Πορτογαλία α πούμε, που απαγορεύεται. Δεν πάω, θα σου λέει: δεν πάω στο Αττικόν, απαγορεύεται. Α, θα πλέον τσέπη σου. Εμείς δεν το απαγορεύουμε. Εγώ υπερασπίζομαι το δικό μας σύστημα. Και λέω, παιδιά, να πάτε στο Αττικόν αφού θέλετε. Αλλά ξέρεις ότι αφού θα πεις θα πάω στο Αττικόν, εκεί θα έχεις μια ταλαιπωρία. Διότι πάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι σαν δεύτερο παιδάκι μου να πας από έναν δρόμο που έχει μποτιλιάρισμα.
17: Το επόμενο, για να το κλείσουμε και αυτό. Εσείς μπορείτε να επέμβετε στην ποιότητα τη

0: Βγαίνουμε από νοσοκομείο στο νοσοκομείο, μελετάμε διαδικασίες του νοσοκομείου στο πεδίο, λέμε τι πρέπει να διορθώσει για να γίνει η καλύτερη υπηρεσία, η καλύτερη ποιότητα των μεσιών που δίνεις. Βάζει ο ΔΠΗ σκορ ανακλινική, σκορ προς την ποιότητα πια. Μετά, επειδή έχουμε εφαρμόσει και πια εφαρμόζεται και εδώ και ένα χρόνο στο νοσοκομείο του ΕΣΥ, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Το σημείο το DRG. Τα DRG παρακολουθούν και την εξέλιξη της υγείας του ασθενούς αφού φύγει από το νοσοκομείο. Και μετράει στο σκορ του νοσοκομείου αν ο ασθενής έχει καλή μετεγχειρητική εξέλιξη ή όχι. Και αυτό το μετράμε πια. Αυτά όλα θέλουν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Δηλαδή αυτά μπαίνουν τώρα μέσα στο σύστημα, αλλά για να χωνευτούν από το σύστημα θα χρειαστούν 2-3 χρόνια. Αλλά συνεχώς τα βελτιωνόμαστε. Τα μετράμε όλα αυτά πια, Άρη. Και με τα ψηφιακά εργαλεία που θα είναι σε λειτουργία στο ΕΣΥ από τον Ιούλιο φέτος, γιατί παραδίδεται 30 Ιουνίου είναι Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε ψηφιακά εργαλεία που θα παρακολουθούμε την απόδοση ανακλινική και αναγιατρό.
1: Ναι. Στις εφημερίδες που σας κάνουν αντιπολίτευση, διαβάζω. Τώρα, βέβαια, είναι αντιπολίτευση γιατί είναι αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ελεύθεροι είμαστε. Δημοκρατία έχουμε. Λοιπόν, διαβάζω ότι τα παράπονα νέων ειδικευόμενων γιατρών, κυριών και κυρίων, που λένε ότι μας εξαντλεί το σύστημα, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ,
0: δεν
1: είναι ανθρώπινες αυτές οι συνθήκες.
0: Το burnout, όπως το λένε, το ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα συστήματα υγείας, αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Χθες βγάλαμε μια ανακοίνωση πανευρωπαϊκή αυτό το θέμα.
1: Η αποδόση εδώ είναι πάρτε και άλλους γιατρούς. Προσλάβετε και άλλους γιατρούς.
0: Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή τρέχει μεγαλύτερη πρόσκληση για μόνιμο ιατρικό προσωπικό στην ιστορία του ΕΣΥ. 1131 θέσεις. Θα δούμε πώς θα καλύψουμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε μέσα 17 του μηνός ανοιχτή η πλατφόρμα και πάμε στην παράταση.
1: Στις νοσηλεύτερες και νοσηλευτές εκεί δεν υπάρχουν.
0: Εκεί είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Στους νοσηλευτές το βασικό μας πρόβλημα πια. Δεν είναι στους γιατρούς. Έχουμε και γιατρούς τοπικά και σημειακά προβλήματα, αλλά το βασικό μας πρόβλημα είναι νοσηλευτές.
1: Ναι, γιατί δεν έχετε χρήματα να προσλάβετε, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Δεν υπάρχουν αρκετοί. Δεν βρίσκει ούτε ο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Στην
1: Ευρώπη δεν δίνεται καλό μισθό, γι' αυτό και φεύγουν
0: Ευρώπη,
1: οι άνθρωποι.
0: Πάρα πολλές χώρες έκαναν εισαγωγή από τρίτες χώρες. Φαίνεται από τις Φιλιππίνες, φαίνεται από την Ινδία. Είναι έλλειμμα τεράστιο στην Ευρώπη οι νοσηλευτές. Και σε εμάς πολύ μεγάλο.
1: Και
0: θα κάνουμε σε λίγο ανακοινώσεις. Χτίζουμε ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο για το πώς θα αναβαθμίσουμε το ρόλο του νοσηλευτού στο ΕΣΥ και οικονομικά. Ενώ, αλλά όχι μόνο οικονομικά, και θεσμικά και εκπαιδευτικά κτλ. Το παρουσιάζουμε σε λίγες μέρες. Πιστεύω ότι ως σχέδιο, εφόσον εφαρμοστεί με πίστη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, θα περάσει τη δική μου θητεία. Θα έχει αποτέλεσμα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: είναι ο ενιαίος κλάδος νοσηλευτικής κλπ.
1: Λοιπόν,
0: επανεκπαίδευση του ΔΕΠΣ.
1: Παράπονο, διαμαρτυρία, παράπονο, πάρτε το όπως θέλετε. Για να κάνει ένας γιατρός ειδικότητα δερματολογίας, πλαστικής ενδοκρινολογίας και μερικές άλλες πρέπει να περιμένει 7 χρόνια, λέει εδώ.
0: 12.
1: Μάλιστα. Καταστροφή. Τελειώνει ειδικότητα στα 40. Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων στα υπάρχοντα κέντρα κατά 60%.
0: Πάμε λοιπόν. Καλά, στις θέσεις δεν τις βγάζει ο Υπουργός. Αυτές είναι οι ιατρικές εκπαιδευτικές θέσεις που είναι σε σχέση με τα κρεβάτια και τις ιατρικές σχολές. Δεν τις βγάζει ο υπουργός στις θέσεις. Έτσι είναι οι γιατροί μεταξύ τους. Τώρα, η δερματολογία.
1: Δεν μπορεί να πει ο γιατρός, δηλαδή θέλω
0: δεν μπορεί να πει ο υπουργός, θέλω παραπάνω.
1: Δεν μπορεί να πει ο υπουργός.
0: Όχι. Δεν μπορεί, γιατί μπορεί να εκπαιδεύσει ο καθηγητής. Άμα πει ο καθηγητής, μπορεί να εκπαιδεύσει ο τρεις. Άμα του βάλω εγώ 13. Ας πει, άρα θα βγουν σκιτζίδες. Ναι. Καταλαβαίνετε έτσι.
1: Ο υπουργός μου λέει εδώ στο μήνυμα να φτιάξει νέες κλινικές. Να ανοίξει νέες κλινικές ο υπουργός.
0: Εντάξει, το να ανοίξει νέες κλινικές πάλι μπαίνει στο ίδιο τρυπάκι. Θες ειδικούς γιατρούς που να μπορούν να κάνουν εκπαίδευση. Θες καθισμένοι στην Ήπειρο που να κάνουν εκπαίδευση. Δεν είναι τόσο απλό. Εκπαιδευτικό είναι το θέμα. Ο ειδικότητα είναι εκπαίδευση.
1: Ναι, σύμφωνα.
0: Ναι. Είναι εκπαίδευση, αλλά δεν είναι. Έχω μια τάξη για 10 και βάζω 25. Γιατί αν ο γιατρός που βγει δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, κάπως θα πάρει στο λαιμό του. Δηλαδή έχει κάποια ελάχιστα στάνταρτ που πρέπει να τηρείται. Δεν είναι μια υπουργική άποψη που εγώ αυξάνω τις θέσεις.
1: Δεν μπορείτε να το ανοίξετε αυτό δηλαδή παραπάνω.
0: Πολύ λελογισμένα και μόνο σε συνεργασία με τους γιατρούς, με τις ιατρικές σχολές, με το ΚΕΣΥ είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα.
1: Το έχετε υπόψη να υποστηρίξετε αυτές τις κατηγορίες, αυτές τις ειδικότητες. Πλαστική,
0: πάντα θα υπάρχουν ειδικότητες που έχουν πολύ μεγάλη αναμονή γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση. Ένας γιατρός.
1: Αλλά υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την κοινωνία σε ό,τι αφορά στην πλαστική επέμβαση. Όχι μόνο γιατρός, αλλά και η κοινωνία ζητά υπηρεσίες τέτοιες.
0: Μα επειδή η κοινωνία ζητά υπηρεσίες, ο γιατρός θα γίνει πλαστικός, θα βγάλει πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Εγώ έχω ανάγκη παθολόγων, δεν έχω ανάγκη πλαστικών. Παθολόγους θέλω εγώ. Το σύστημα παθολόγους χρειάζεται. Εμένα δεν με νοιάζει να φτιάξω περισσότερους πλαστικούς. Εμένα νοιάζει να έχω περισσότερους παθολόγους. Καλάβατε.
1: Ναι.
0: Κύριε, αντί να περιμένεις 12 χρόνια για να γίνεις δερματολόγος, δεν πάει να γίνεις παθολόγος, να μην παθολόγος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση εδώ.
1: Ναι, αλλά θέλει να βγάλει και λεφτά ταυτόχρονα.
0: Του δίνουμε 40.000 μπόνους. Να κάνουμε.
1: Τι είναι αυτό το πόνου.
0: Δεν δίναμε 40.000 πόνου Γιάννη Παθολόγο.

0: Να το ξαναπείτε αυτό. Δεν, το, να,
1: δεν ακούστε. Δίνουμε τώρα, ήταν πέρσι τώρα.
0: Τέλειωσε αυτό, δεν είναι. Τέλειωσε. Λοιπόν. Άρα η κατηγορία ότι πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διαθέσατε τα λεφτά στην υγεία και στα ντουβάρια είχε αναπτυξιακό χαρακτήρα, όπως ακούω σε διάφορα πάνελ. Ξέρετε κάτι, εγώ σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις για να ακούν και οι συνάδελφοί σας. Γιατί βλέπω συναδέλφους σας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τους πετάνε μια τέτοια τάκα οι αντίπαλοι και μένουν. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω τώρα την έκφραση. Υπάρχει μια έκφραση που τα συνδέει όλα αυτά. Μένεις μάρμαρο άγαλμα. Ας μην την πω ή αν μην την δημιουργούνται παρεξηγήσεις πρωινιάτικα. Λοιπόν, έπιασαν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε κάνατε προσωπικό έργο εσείς και άρα η
1: κυβέρνηση. Πάμε λίγο να τα εξηγήσουμε τη σειρά.
0: Χρησιμοποίησε για καλό σκοπό τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Πάμε να εξηγήσουμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχει γρήγορο πλάκα αυτό. Πάω προχθές μέσα στα πλαίσια των εγκυνέων που έκανα στο Άργος Οριστικό. Στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Στο Άργος Οριστικό.
0: Ήταν λοιπόν, επιθύμητος εκεί, από το Κουκουέ.
1: Με είχε κηρύξει το Κουκουέ, ένα επιθύμητο πρόσωπο και είχε καλέσει πανηγειονομική κινητοποίηση. Μέχρι εκεί, εγώ ξεμαρίζω αυτά, το ευχαριστούμε κιόλας. Πάω στο Άργος Οριστικό λοιπόν, όπου έξω από το κέντρο υγεία, να πω τώρα μια λεπτομέρεια, το κέντρο υγεία στο Άργος Οριστικό είχε χτιστεί πριν από 41 χρόνια. Δεν είχε μπει 41 χρόνια ούτε
0: Πασόκ καρφί. Ωραία χρόνια. Εποχή Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Ήταν η εποχή που πήρε το Ανδρέα Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή. Από τις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες τότε, το λεγόμενο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και έκτησης και είχε δοθεί μόνο για την υγεία αυτό και φτιάξει όλες τις μεγάλες υποδομές. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καραμαλή δηλαδή. Χάρη στον Αίμνη, τον Τράκη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τα από όλα αυτά. Ο Ιχάρη στον Ανδρέα, ο Αντέζα λέγε «Ο και να το ίδιο συνδικάτο». Το λέω για να συνεννοούμαστε. Ο Άγιος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην ΕΟΚ όταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους εναντίον και χάρη στην ΕΟΚ φτιάξαμε ένα κέντρο υγείας με τα λεφτά του.
0: Και μια που λέτε για τον Άγιο, ας κάνουμε και μια κατηγορία άλλη.
1: Όχι, δεν θέλω να χαλάσω το Άγιο Σοριστικό, έχει λίγο πλάκα.
0: Όχι, και στον Γιώργο Σουφλιά οι δρόμοι για τους οποίους κινούμαστε.
1: Δεν χαράνε οι δρόμοι, φανταστικοί οι δρόμοι.
0: Όχι, αυτό λέει ο Θεός, χωρέστον στον Γιώργο Σουφλιά, αυτό σχεδίασε όλους αυτούς.
1: Εγώ τον αγαπούσα πολύ τον Γιώργο. Πάμε τώρα.
0: Όχι, λέω για τα κεράκια να λάβουμε κανένα κεράκι παραπάνω.
1: Πάμε τώρα. Στο Άγιο Σοριστικό λοιπόν δεν είχε μπει ούτε βίδα. Όταν το πρώτο είδα, λέω δεν μπορεί να έχουμε τέτοιο κέντρο υγείας, μιλάμε για δράμα. Το κάναμε καινούριο. Άμα δεις ο κόσμος που ήρθε μέσα στα γένεια.
0: Είδα το βίντεο.
1: Παιδί μου ο κόμος έκλαιγε. Δεν ξέρω, ξαναδεί, κλαίγανε.
0: Το Κουκουέ ήταν απ' έξω και έκανε.
1: Με έχουν κηρύξει λοιπόν επιθύμητο πρόσωπο. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί εγώ είμαι από την Καστοριά. Ο πατέρα μου, η καταγωγή, τη λέω από το Αμίντιο, από το Αμίντιο γεννήθηκε, αλλά η καταγωγή των γονιών ήταν από την Κλεισούρα, που είναι το μοναστήρι της Παναγίας.
0: Έχω το φίλο μου τον Γιάννη Γκόγκα.
1: Γιάννη Γκόγκα, αδερφός μας. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Πάω λοιπόν και κατεβαίνω το λεωφόρο για να δω τους διαδηλωτές που θα κάνω τη μεγάλη πανηγυρνομική κινητοποίηση. Και είναι ακριβώς 6. Το ενδιαφέρον δεν ήταν 6. Το ενδιαφέρον ήταν 2 από τη μία, 5 μέτρα απόσταση και 4 από την άλλη. Τους λέω, γιατί δεν κάθεστε οι 6 μαζεμένοι και είστε οι 4 από εκεί ή 2 από εδώ. Α, δεν συμπαθιόμαστε, μου λένε. Δηλαδή μεταξύ τους οι αριστεροί. Δεν μπορούν ούτε στο πεζοδρόμιο να κάνουν σε παρέα. Όχι να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Το βλέπουμε στα κόμματα,
1: κύριε. Πρέπει να δάγει με αυτό, πρέπει να το δει. Ήταν 6, 4 και 2.
0: Το βλέπουμε στο κοινοβούλιο, κύριε Υπουργέ, αυτό άλλωστε.
1: Δηλαδή η αριστερά έχει εφεύρει τη διάσπαση του ατόμου πολύ πριν από την επιστήμη τη φυσική. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, φωνάζανε, μπαίνω μέσα στο κέντρο υγεία. Του κάλεσαν αυτό, μέσα φυσικά δεν ήρθαν. Ρε παιδί μου, με το που μπήκα μέσα, στον άλλο το είχαν φύγει. Δηλαδή όλος τους ο αγώνας ήταν να με προϋπαντήσουν όπου κατέβαμε το λεωφορείο.
0: Και να πούνε επιθύμητος ο
1: Πάμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Η διαφωνία τώρα. Κάντε ντουβάρια μου λέει μια Κυριακή.
0: Αυτό να το ξεκινήσουμε μετά.
1: Ναι, αλλά θα το εξηγήσω, έχει σημασία αυτό.
0: Μπράβο, ωραία, για να μπούμε και στην πολιτική μετά. Λοιπόν, και θέλω επίσης, υπάρχει ένας ο κύριος Κοκκινάκης που βρίσκει πολύ κοινική την απάντησή σας για τον δανεισμό των και τις κομματικές επιχορηγήσεις και τα χρέη των κομμάτων στις τράπεζες. Αν τα εξοφλείτε ή όχι, θέλω να σας ρωτήσω επ' αυτού, βεβαίως. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, λοιπόν, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, έχει στην πλάτη του το Κιλ, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις σχολές λειτουργούν. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr ή οι λεπτομέρειες που χρειάζεστε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
8: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
10: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
11: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
10: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
11: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 3 231-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου θα οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, στην παρέα μας. Δεν ξέρετε ότι θα ακούσετε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη αμέσως μετά. Την παράθεση των δεδομένων για την κυκλοφορία των οχημάτων. Δημήτρης Κολεμιχάλης τώρα. Καλημέρα σας κύριε Κολεμιχάλη. Πάμε με
15: καλημέρα
0: το ρυθμό που σας διακρίνει.
15: Στα γρήγορα. Ξέρουμε πως προς τον Πειραιά η παραλιακή θα μας καθυστερήσει. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως θα μας καθυστερήσει και στο αντίθετο ρεύμα. Από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, σημειωτών, με ρυθμού σημειωτών, φίλες και φίλοι, στην κυριολεξία. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να μπείτε στη Συγκρού όσοι έρχεστε από τον Πειραιά, να μπείτε στη Συγκρού και να κάνετε δεξιά στην Αμφιθέας και να πάτε μέσω της Αμφιθέας. Για να βγείτε προς την παραλιακή, τέλος πάντων, πιο κάτω στον Άλυμο. Τι άλλο προσέχουμε? Προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από την Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Προσέχουμε την άνοδο της Κηφισίας, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματά της και βεβαίως το Σκαραμαγκά με τη Συγκρού. Ευχαριστώ.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Η ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, τη διατυπώνω δεύτερη φορά και για εσάς που μπήκατε τώρα κυρίες και κύριοι για να αρχίσετε να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας, είναι εάν τα χρήματα που απορρόφησε, τα ποσά που απορρόφησε από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο τομέας υγείας με υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη, έπιασαν τόπο, αξιοποιήθηκαν δηλαδή ως προς την ανάπτυξη της χώρας και δεν ικανοποίησαν μόνο τα προσωπικά του κυρίου υπουργού, την αυτοδιαπροβολή του, είτε της κυβερνήσεως.
1: Προσωπικό μου, βρε Άρη μου, είναι το να δουλεύει σωστά το κέντρο υγείας στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Δηλαδή, εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσες φορές στη ζωή μου θα χρειαστώ τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας στο Άργος Οριστικό?
0: Επειδή είμαι.
1: Αλήθεια, πες μου.
0: Είμαι.
1: Η προσωπικό μου είναι αυτό.
0: News maniac κι εγώ, βλαμμένος. Ναι. Παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές, τις οποίες είναι οι συνάδελφοί μου εκεί και μαζεύουν διάφορους από αυτό που θα έλεγα κάθε καρυδιά καρύδι από την αντιπολίτευση. Και ακούν και διατυπώνται κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες θέσεις, μάλλον. Θέσεις. Λοιπόν, και στις θέσεις λοιπόν της αντιπολιτεύσεως έχω ακούσει που λένε ότι αυτά τα λεφτά δεν πιάσανε τόπο.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Που πήρε ο Γεωργιάδης ποια... για να
1: ωραία, ποια είναι η διαφωνία τους
0: ότι δεν κάνουν... δώσατε στα ντουβάρια.
1: Ότι δεν κάνουν λέει, τα ντουβάρια την υγεία, αλλά το προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ... Σωστό. Λέω πάντα. Με μία σκηνή στην έρημο Σαχάρα, αν έχεις, και μέσα έχεις γιατρούς και νοσηλευτές, κάποια φροντίδα στον ασθενή θα δώσεις. Το ωραιότερο κτίριο με τα καλύτερα μηχανήματα. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές δεν θεραπεύει κανέναν. Συμφωνούμε?
0: Προφανώς.
1: Πολύ ωραία. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι την υγεία τη δίνουν οι τείχοι και οι υποδομές. Την υγεία τη δίνει το προσωπικό. Πολύ ωραία. Όμως το προσωπικό δουλεύει καλύτερα με καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα λέγω. Οι ασθενείς αισθάνονται καλύτερα σε καλές υποδομές ή χειρότερα? Καλύτερα λέγω. Άρα δεν υπάρχει αντίστοιξη. Δεν είναι αντίπαλες οι καλές υποδομές στο προσωπικό. Είναι σύμμαχοι οι καλές υποδομές.
0: Θα μπορούσατε να δώσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε μισθούς των γιατρών και νοσηλευτών.
1: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σωστό ερώτημα. Το ερώτημα είναι, μήπως θα έπρεπε κύριε Υπουργέ, αντί να δώσετε 500, 600, 700 εκατομμύρια για να κάνετε καινούργια τις υποδομές τριακές του ΕΣΥ και τον εξοπλισμό, θα έπρεπε να τις δώσετε για να προσλάβετε προσωπικό και να βάλετε οικονομικά κίνητρα? Αυτό είναι το ερώτημα που θα έχει κάποιο νόημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι λάθος. Για ποιο λόγο? Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης θετικότητας δεν χρηματοδοτεί μισθούς από τον κανονισμό του. Γιατί λέει το Ταμείο Ανάκαμψης? Επειδή έχουμε one-off, με έχεις σήμερα, αύριο δεν με έχεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για να δημιουργήσεις δαπάνες που θα χρειάζεται να τις πληρώνεις και αφού εγώ θα έχω τελειώσει. Καταλαβαίνεις λέω τώρα.
0: Βεβαίως,
1: άρα δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό ή να πληρώσεις μισθούς.
0: Ποια είναι η προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη της χώρας τα χρήματα που πήγαν για αυτή τη δουλειά στο ΕΣΥ?
1: Είναι ότι τα κτίρια αυτά του ΕΣΥ που αναβαθμίσαμε ήταν τα περισσότερα υποκατάρρευση. Πράγματι, αυτό που λέγανε το σύνδημα του ΕΣΥ καταραίει ήταν αλήθεια πριν από εμάς. Αν δεις τα κτίρια πώς ήταν και πώς τα έχουμε φτιάξει τώρα, θα πεις καλά, μπαίνανε άμεσα τρία κτίρια. Δηλαδή, εγώ τώρα που τα βλέπω, γιατί τα δει και εγώ όλα, γιατί γυρνάω όλη την Ελλάδα, τώρα τα είδα που γίνεται υπουργός και πάντα εδώ και τη δουλειά μου. Λέω, παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε το 2026 τέτοια κτίρια,
0: ναι,
1: χρέπια. Τώρα με το Μητσοτάκι, τώρα με το Γεωργιάδη, δεν έχουμε πια χρέπια. Άρα έχουμε, άρα 20-25 χρόνια μπροστά, το ΕΣΥ. Θυμάσαι ένα κέντρο υγείας στην Κρήτη που είχε δείξει ο Ανδρουλάκης, ήταν χρέπη. Τι καινούργιο, πάντα το γυρνάς μια εβδομάδα. Αυτό που θέλω να
0: το καλέσετε.
1: Το καλέσω.
0: Βεβαίω.
1: Να μην μιλάω. Δεν είχαν μείνει.
0: Καλά, δεν πειράζει. Σα είδα στο τραπέζι εκεί και κάνετε τον καμπαρατό.
1: Το ότι βγάλανε ανακοίνωση ολόκληρο κόμμα αξιωματική αντιπολιτεύσεω για τη φωτογραφία. Καλά, τι κάνανε. Το όριο τη γελιότητα έχει ξεπεράσει κάθε.
0: Τώρα επειδή βλέπουν τα χάλια του στα μαύρα, προσπαθούν να κάνουν μια διόρθωση στη γραμμή. Ξεκινάει η περιοδία.
1: Τρία χρόνια λάθο. Τρία χρόνια τα έχει κάνει θάλασσα, μαντάρα. Τρία χρόνια. Δεν πω λίγο τα πολιτικά.
0: Βεβαίω, τα πούμε. Φυσικά.
1: Εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι το mastermind στην αριστερά είναι ο Τσίπρας. Με μεγάλη διαφορά. Ο Τσίπρας αποδεικνύεται μεγάλος ραδιούργος. Πώς, γιατί?
0: Αλλά μάλλον εκεί είναι, στη ραδιουργία είναι.
1: Μα όχι, εκεί φτάνει το μυαλό, δεν πάει παραπάνω. Πρόσεχε όμως, πρόσεχε τι τους έκανε. Χάνει από το Μητσοτάκι με 23 μονάδες και παίρνει 17,5%. Ωραία. Τι θα γινόταν αν δεν παραιτείτο την επόμενη μέρα?
0: Έχοντας βγάλει 32 το 19.
1: Ναι, ναι. Τι θα γινόταν την επόμενη αν δεν παραιτείτο? Θα πέφταν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ πάνω του. Πώς χάσαμε, να απολογηθείς, γιατί πήγαμε χάλια.
0: Και προκειμένου τα κάνουν να την κοινωνία.
1: Αντί να κάνω την πρώτη μέρα, πάει στο Ζάπιο και τι λέει? Παραμερίζω. Δεν λέει παρετούμε. Δεν προσέξαμε εκείνη την ημέρα. Είπε παραμερίζω.
0: Ναι, πολύ ωραία. Κάποιοι το πρόσεξαν, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Με το που λέει παραμερίζω, όλοι αυτοί που θέλουν να πέσουν να φάνε τον Τσίπρα, βγάλουν τον σκασμό. Σου λέει, το Τσίπρα είναι πρώην, α τον ήσυχο, πάμε να δούμε, θα είμαστε επόμενοι. Δεν υπήρχε ποτέ από τον Τσίπρα πρόθεση να υπάρξει ποτέ κανένα επόμενο, όπως απεδείχθη. Ποιο ήταν η πρώτη υποψήφια επόμενη? Η Αχτσιόγλου. Έρχονταν αυτή με 70%. Σου λέω, Τσίπρας, αν έρθει αυτή με 70%, που είναι νέα, όμορφη, ικανή.
0: Μπορεί και να εδρεωθεί.
1: Μπορεί και να εδρεωθεί. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε, να του βάλουμε την τρικολογία.
0: Φέρε τον τουρίστα.
1: Και σκάει τον Κασελάκι.
0: Φέρε τον τουρίστα.
1: Σκάει τον Κασελάκι. Εγώ πιστεύω στην αρχή.
0: Για τουρισμό είχε έρθει. Δεν το λέω με την κακή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ούτε ρούχα είχε μετά.
0: Γι' αυτό πήγε και να φέρει τα ρούχα. Γι' αυτό το λέω. Τα θυμάμαι τα γεγονότα.
1: Βγαίνει ο Κασελάκης. Του βρίσκει την υπογραφή στο Τσίπρα, κατεβαίνει ο Κασελάκης, κερδίζει ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης όμως, τι πρόβλημα είχε για τον Τσίπρα? Ήταν πολύ λαμπερός. Τον παίζαν όλοι με τα κανάλια και ο Τάιλερ και η Φάρλι και η γυμναστική και που κάνει τζόκινγκ. Ο Τσίπρας δεν ήθελε άλλο λαμπερό. Γιατί ήθελε. Αυτό ήταν ο μόνο λαμπερό. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη με έναν. Ο Τσίπρας δεν δέχεται να υπάρχει κανένας που να το συναγωνίζει σε λάμψη στην αριστερά. Γιατί αν υπάρχει ένας με λάμψη, επισκιάζει τον Τσίπρα. Οπότε μόλις κατάλαβε ότι ο Κασελάκης είναι λαμπερός. Καμιά παρένθεση εδώ. Ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές πήρε 15,4. Πρόσεχε, δεν πήγε άσχημα.
0: Καθόλου.
1: Πήρε 15,4. Αναξιοπρεπέστατο ποσοστό. Μετά τον Κασελάκη ο Τσίπρας στο 5. Δηλαδή ο Κασελάκης τον βρίζανε. Αν τον Τσίπρα τον είχε στο 15,4 σε ευρωεκλογές. Δηλαδή στα 17-18 σε εθνικές εκλογές. Μια χαρά τον είχε. Πολύ ωραία. Βάζει λοιπόν ο Τσίπρα τους δικούς του. Κάνει θυμάστε την πρώτη επιστολή. Τον πάσο που βουζουξεί τον καθαρίζει τον Κασελάκη. Αυτό το κάνει όλο ο Τσίπρας. Δεν μπορούσε να γίνει χωρίς τον Τσίπρα.
0: Αφού το βουζουξίδικο ήρθε με μια ακολουθία που αρχίσανε.
1: Πρώτα έκανε την επιστολή ο Τσίπρας στο συνέδριο. Είπε δεν πρέπει να είναι ο Κασελάκη.
0: Άρχισε να τον αμφισβητούν.
1: Με έβαλε τον Γεροβασίλη. Το έκαναν όλο αυτό το πράγμα. Τσιμπήσαν οι άλλοι. Γιατί περιλάμβανε ένα δημιούργο. Ξυπνήσαν οι άλλοι. Φάγανε τον Κασελάκη. Πάει ο Κασελάκη. Αυτοί νομίζουν ότι όλα τα γλιτώνουν τον Τσίπρα. Γλιτώνουν τον Κασελάκη. Θα με θυμίσει.
0: Ήρθε η ώρα μα. Ναι.
1: Αυτό όμω από την ώρα που φάγανε τον Κασελάκη και προσγειωθήκαν από το 15 στο 5, ξεκίναγε τώρα να χτίζει πώ θα γυρίσει. Έχετε λοιπόν ο Ανδρουλάκη, πέφτει τώρα ο άλλο, μην πω τώρα τη λέξη, και από το πουθενά γίνεται αντιπολίτευση εξωματική. Ενώ ήταν τρίτο. Γιατί είχαν κάνει την πόλη. Πολύ ωραία.
0: Και αρχίζει τα χαμένα βαγόνια.
1: Τώρα,
0: τα βαγόνια. Τα ξυλόλια.
1: Τώρα δύο χρόνια ο
0: Ανδρουλάκη. Και τρέχει πίσω από την Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρουλάκη, και αντί να φτιάξει ένα ωραίο σοσιαλδημοκρατικό κυβερνητικό κόμμα που να πει παιδιά δεν θέλει το Μητσοτάκη που είναι ξέρω εγώ νεοφιλελεύθερος δεξιός τι θα τα έλεγαν αυτοί, είμαστε εμείς εδώ να κυβερνήσουμε, να κάνουμε ένα, να κάνουμε δύο, να κάνουμε τρία. Αρχίζει και ανταγωνίζεται ζωή και ΣΥΡΙΖΑ και γίνεται τώρα ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, είμαι βέβαιος, όσο τον έβλεπε να το κάνει αυτό ήταν κάπου και γελούσε, γιατί ο Τσίπρας τέχει στο μυαλό του να γυρίσει, αλλά δεν μπορούσε να γυρίσει να το μας πήγαινε στο 20. Έβαλε το Πασόκ να μένει στο 12 για να γυρίσει. Ήξερε λοιπόν ο Τσίπρας ότι όσο το Πασόκ είναι στο 12 και η ατζέντα του είναι αριστερή, όταν εμφανιστεί αυτό θα του καθαρίσει σαν αυγά. Για ποιο λόγο? Διότι πάντα ο κόσμος προτιμά το original από την απομίμηση. Μετά είναι και η σύγχυση των προσώπων τώρα, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας είναι χαμογελαστός, είναι γλυκούλης. Έχει ένα ταλέντο ρε παιδάκι μου. Ο άλλος είναι σαν Μούρτζουφλος. Πώς λέγαμε αυτό το κράτο ο Μούρτζουφλος? Ο Μούρτζουφλος, ο Ανδρουλάκης. Ο δάθυμωμένος, δεν ακουρεμένος. Και μόνο μου έχει κάνει εμένα μήνυση, δεν με ξεπερνάει. Δηλαδή το ότι μου έκανε μήνυση, δεν του λέω κάτι για μένα, δεν με νοιάζει καθόλου. Αλλά σε πολιτικά μιλάμε. Είναι απόδειξη του άνθρωπος τι κάνει για αυτή τη δουλειά.
0: Θα ιτηθείτε εσείς στη μήνυση με αυτά που.
1: Έχει τρελαθεί.
0: Όχι, να το πείτε στο κοινό αυτό, λέω.
1: Έχω πάνει υπομονή αρτιών του δικαστηρίου. Θα με κρατάνε ούτε με το ζόρι. Και δεν ξέρω τι διαδικασία έχει. Φοβάμαι ότι πρέπει να πάει με νόμο περιθύνη υπουργών, μην πάει έτσι. Και θέλει 50 υπογραφέ, δεν το ξέρω αυτό. Θα το δω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα σκορδόμαστε. Αλλά εγώ θα πάω δικαστήριο, το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τι έχετε επίσης για εκείνον και σας κάνει μήνυση?
1: Για το ακίνητο. Έχω πει για το ακίνητο.
0: Ότι έχει νοικιαστεί στο κράτος.
1: Ότι μας αμπούκωσε τα λεφτά, γι' αυτό μου κάνει. Εμείς ότι μα αμπούκωσε τα λεφτά. Ναι, εντάξει. Θα τα πούμε αυτά όταν θεωρεί κάποια στιγμή. Είχαμε ένα σήμα. Μόνο το Ανδρουλάκη, μόνο το Ανδρουλάκη κόλλησε αυτό. Πάμε λοιπόν. Ο Τσίπρας το έχει χτίσει άριμο αυτό από την αρχή και πρόκειται τι έχει καταφέρει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έπρεπε να απολογηθεί τη Δευτέρα μετά τις εθνικές εκλογές του 23 για την αποτυχία του για το 17,5. Και είναι τώρα, μετά από 3,5 χρόνια, για την επιτυχία του για το 15.
0: Και εξευτελίζει το σύμπαν.
1: Παιδί μου, τώρα όλα τα κανένα τι λένε κάτω οι δικοί μας. Εδώ σας κάνει κάθε πρωί οικονομικό ο Παυλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ενώ θα παραλέει μεγάλη αποτυχία ο Τσίπρας, 17,5. Με όλο αυτόν τον κύκλο που έκανε, τώρα λένε μεγάλη επιτυχία ο Τσίπρας, 15. Ο Τσίπρας σήμερα έχει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Αλλά τώρα στον Κασελάκη το φορτώσαν ως αποτυχία. Στον Τσίπρα το θεωρούν επιτυχία.
0: Και ο θριαμβική επιστροφή.
1: Το καταλαβαίνει τι πεθαράς είναι. Παίχτης.
0: Ναι. Να, τώρα τα λένε ορίστε. Ναι. Κτίζει ο Μητσοτάκης αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί τώρα θα ακούνε οι Πασόκοι. Εγώ καταλαβαίνω. Εγώ λέω ότι θα λένε οι Πασόκοι.
1: Εμένα η πολιτική μου αρέσει επί της ουσίας, την γουστάρω. Μ' αρέσει, είμαι πολιτικών. Εγώ το δημοτικό μου να κύβρα μεγάλη και πήγαινα. Δεν μπορούσα.
0: Και με τον καφέ πολιτική κάνετε. Εντάξει, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό.
1: Παραδέχομαι ότι είχε ένα πρόβλημα. Πώς θα κατάφερε να παρουσιάσει το 17,5 επιτυχία. Βρήκε τον τρόπο να παρουσιάσει το 17,5.
0: Να χάψει το Πασόκ ο Τσίπρας.
1: Όχι, όλο δεν μπορεί να το χάψει το Πασόκ. Το Πασόκ είναι μέσα ένα πολύ κομμάτι σοβαρών ανθρώπων, οι οποίοι δεν πάμε με τον Τσίπρα. Αν το Πασόκ περάσει κάτω από το 10, εκεί θα πάνε να φάνε τον Ανδρουλάκη σίγουρα, είτε πρώτων εκλογών είτε μετά από τις εκλογές. Για το μεγάλο πρόβλημα του Ανδρουλάκη θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν στη δημοσκοπήση είναι τρίτο-τέταρτο. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να μην φτάσει και σε εκλογές δηλαδή. Γιατί Πασόκ, άκουγα, έχουμε μείνει πολλά χρόνια εκτός εξουσίας.
0: η συνειδητοποίηση ότι με τον Ανδρουλάκη δεν πρέπει να δουν εξουσία ούτε τη Δευτέρα παρουσία θα δημιουργήσει μεγάλες κεντροφυγές δυνάμεις εκεί και ένα κομμάτι θα
2: πάει. Αν ψήφισαν ένα Διαμαντοπούλου, είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να κοντράρουν το Μητσοτάκη.
0: Ρε παιδάκι μου, οι Πασόκοι ψηφοφόροι, τους ευχαριστώ γι' αυτό. Τους έχω μόνο να σου πω. Δεν έχουν καταλάβει πώς λέει η πολιτική. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει για να χάσει ή για να κινδυνεύει να χάσει έναν αντίπαλο στο γήπεδο του.
2: Α, μπράβο. Αυτό που λέω.
0: Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο στο γήπεδο του. Στο γήπεδο του είναι μόνος του. Άρα το 40% που ψήφισε ναι στο δημοψήφισμα το 2015 έχει μία επιλογή. Κυριάκο Μητσοτάκης, μα δεν έχει άλλη. Το 60 έχει 15 επιλογές. Το 40 έχει μία επιλογή. Όσο δεν αποκτά αντίπαλο στη δική του πλευρά ο Μητσοτάκης, θα βγαίνει πρωθυπουργός.
2: Ναι, αλλά κοίτα τι έχει πάθει τώρα όμως το Πασόκ. Το Πασόκ πήγε προφανώς και κόσμος από το κομμάτι του 60% και υπερψήφισε τον Ανδρουλάκη. Γιατί αν έμενε η επιλογή στο 40%.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ο Ανδρουλάκης έχει μεγάλη δύναμη
2: για μένα.
0: Η
2: Διαμαντοπούλου να είναι η αντίπαλο.
0: Δεν θέλω να πω ποιον να βγάλουν. Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω και ο Γιωργλάνς θα μπορούσε να πει μια πολύ καλή επιλογή. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα ήταν άνθρωπο που άμα μα δημιουργήσει μεγάλο το πρόβλημα. Αλλά το πιο μέτρο, πάμε στα πρόσωπα. Το σημαντικό είναι τελικά τι ήθελε στο Πασόκ. Ένα κόμμα που διεκδικεί κυβερνητική εξουσία ή ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Πού θα διεκδικήσει το Πασόκ τους ψηφοφόρους? Θα τους διεκδικήσει από το 60% ή μέσα από το 40%? Εγώ αυτό λέω, ότι πήγε σε λάθος σημείο να βρει ψηφοφόρους.
0: Μα και για το 60% πήγε με λάθος τρόπο όμως. Σου λέω πήγε τσουρούτικα. Πώς το εξηγήσω, παιδάκι μου?
2: Ναι, ναι, ναι,
0: όλη
2: ναι.
0: μέρα υποκλοπές. Ρε παιδάκι μου, εγώ
2: κάνε διάλειμμα.
0: Εγώ να σου πω σοβαρό θέμα υποκλοπές. Μην το πω όπως το παίρνω που το θεωρώ ασημάντο. Ας πούμε ότι δέχομαι το δικό σου, είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι συγκλονιστικό θέμα και είναι θεμελιώδες θέμα. Μα δεν μπορείς 2,5 να μιλάς μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, παντεσπάλι να είναι, τυραμισού να είναι, δεν γίνεται.
2: Το έχουν καταλάβει και γι' αυτό αρχίζουν περιοδίες στο Λεκανοπέδιο κτλ. Για να τον γνωρίσουν. Να γνωρίσει το Λεκανοπέδιο τον Νίκο Ανδουλάκη, γιατί στην περιφέρεια πάει καλύτερα σε σχέση με εδώ. Λοιπόν, εν πάση τόσο, αυτοδυναμία σε λίγο, Μητσοτάκη, 9 παρά 10 η ώρα. Προφανώς θα μείνετε και μετά τις 9 για να ακούσει λίγο και το
0: λίγο,
2: επόμενο. Ναι, μια χαρά.
0: Εγώ δεν χορταίνω τις εκπομπές μας.
2: Λοιπόν, εγώ
0: έχω μεγάλη δυνατότητα. Πραγματικά το λέω,
2: την αυτοδυναμία, αν θα την καταφέρει ή όχι ο Μητσοτάκη, τον αφήσουμε για τις 9 και τον Σαμαρά.
0: Όχι, θα πούμε λίγο τα εξωτερικά. Και το Σαμαρά και το
2: τέλειο. Ναι, γιατί τώρα θέλω να πείτε λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ότι έχει εδώ ένα μήνυμα ο κύριος Κοκκινάκης, δεν σας πιστεύει για τα δάνεια των κομμάτων. Διάλειμμα εδώ λοιπόν, πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου.
21: Κόσμος 96,5.
22: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
23: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
26: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
27: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
26: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
27: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
28: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τώρα, μια που κύριε Υπουργέ, ακούω τη διαφήμιση για τις εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο. Στα σωματεία, πώς πάει η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στα σωματεία τα νοσηλευτών, γιατρών κτλ. Συνδικαλιστικά δεν κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία ή όχι?
6: Ναι. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το Σωματείο Εργαζομένων του Γεώργιος Γεννηματάς. Η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχασε μία έδρα και άλλη μία έδρα έχασε το ΚΚΕ που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοικήτρια και την κυρία Μάινα για τα καλά νέα που μου έστειλε. Τη φίλη μου τη Ματίνα την Παγώνη που τη έχω λατρεία. Κοιτάξτε, ο κόσμος του ΕΣΥ θυμίζω ότι όταν πήγαινα πριν από 1,5 χρόνο. Εγώ ξεχάσα να πω κάτι για το πώς εργάζομαι στο νοσοκομείο, στο Υπουργείο αυτό. Οι περισσότεροι Υπουργοί Υγείας δεν πηγαίναν στα νοσοκομεία ή πηγαίναν πολύ σπάνια. Για ποιο λόγο δεν πηγαίνανε?
0: Γιατί, για μου είναι ακούνε γκρίνια.
6: Γιατί πήγε πάντα φασαρία. Όποιος να πήγαινε και φασαρία. Πολλάκης δεν μπορούσε να μπει σε νοσοκομείο. Λοιπόν, όχι μόνο Πολλάκης, δεν πηγαίνανε γενικώς. Γενικά οι Υπουργοί το αποφεύγαν. Εγώ, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο νοσοκομείο πριν από περίπου 2,5 χρόνια, είχα πολλές φασαρίες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, πήγα στο Αττικό μια μέρα
0: που ήταν
6: χιλιάδες κόσμο.
0: Ναι. Τώρα πια έκανε πανηγύρι το κουκούκι. Ναι. Μέχρι που πήγατε και τους μιλήσατε και εκεί άρχισε να ξεφτίζει αυτή.
6: Ναι, τώρα έκανα την εξής τακτική. Αντί να τους αφήνω να κάνουν σόου αυτοί,
0: θα κάνετε σόου.
6: Κάνω σόου εγώ. Πήγαινα λοιπόν πάνω τους, δείχνω με την κάμερα τι λένε. Γιατί ο κόμος, όταν κάνουν φασαρία υγειονομική, δεν καταλάβαινε. Σου λέει, α, φωνάζουν γιατί δεν έχουν υλικά, δεν έχουν προσωπικό. Όταν σαν ακούνε ότι γιατί φωνάζανε, οι δίθεν γιατροί, για την Μπελαρά, ή φωνάζανε για τη Γάζα, ή φωνάζανε για τον ΝΑΤΟ, ας να καταλαβαίνει ο κόμος, παιδί μου, εντάξει, οκ, αλλά τι σχέση για αυτό με το νοσοκομείο? Και αυτό τους έκανε μεγάλη ζημιά. Σήμερα, όταν πάω πια στα νοσοκομεία, είναι κάτι ψόφι. Α, ναι, συνήθως δεν έχω καθόλου πια. Αλλά γι' αυτό και πια δεν παίζουν και αυτό τα κανάλια ότι. Όπα, για να φασάρια. Το πάω μου περιμένουν λουλούδια. Το λουλούδια το λέω σε κάθε νοσοκομείο μου. Επειδή ξεκίνησα να μου δώσα στην Κομωτινή πρώτη φορά λουλούδι και το βάλα στο βίντεο, το έχουν δει τώρα και όπα μου έχουν λουλούδια.
0: Ωραία, ναι. Προχωρούμε, προχωρούμε. Λοιπόν, πληρώνει η Νέα Δημοκρατία τα δάνειά τη. Και το χρέος της ποιο είναι εκεί?
6: Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε. Ναι. Εμένα μου αρέσει στην πολιτική. Και εκεί έχω και μια διαφωνία και με δικούς μου φίλους και συνάδελφους. Εγώ δεν πιστεύω ότι στον κόσμο ούτε ότι πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια.
0: Εννοείται.
6: Ούτε πρέπει να μιλάμε για τα δύσκολα θέματα ή αυτά που μας βλάπτουν επικοινωνιακά ή πολιτικά γιατί είναι εξωγόμοι δημοφιλή. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι ένα καθήκον που έχουμε είναι να λέμε στον κόσμο τι συμβαίνει και τι κάνουμε με την εξουσία που μας έχει δώσει. Γιατί η εξουσία που ασκούμε, Άρη μου, δεν είναι δική μας. Η εξουσία που έχουμε είναι δοτή. Του λαού είναι η εξουσία. Σε αυτόν λογοδοτούμε και ό,τι κάνουμε πρέπει να το ξέρει τι γίνεται. Κάνουμε λοιπόν δάνεια κομμάτων. Ποια είναι τα δάνεια των κομμάτων του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Για αυτά μιλάμε τώρα.
0: Ναι, γρήγορα.
6: Προσθέτω, καθένα ναι, περίπου 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από πού χρωστάνε 500 εκατομμύρια. Έχει πάρει το Πασόκ 500 εκατομμύρια. Όχι. Έχει πάρει Νέα Δημοκρατία 500 εκατομμύρια. Όχι. Τι συνέβη. Μέχρι το μνημόνιο, μέχρι το 10, το 85% των ψήφων πήγαιναν στα αυτά τα δύο κόμματα. Επειδή η εκλογική επιχώρηση πήγαινε με τον αριθμό των ψήφων και είχε ένα ποσό χ, μεγάλο ποσό, έβγαινε το κάθε ένα από αυτά τα κόμματα παίρνει το χρόνο 35 με 40 εκατομμύρια. Επιδότηση από το κράτος. Μια στάση εδώ. Πρέπει τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εγώ λέω ναι. Εγώ λέω ναι. Δύο μοντέλα έχουν οι δημοκρατίες στον κόσμο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο που τα κόμματα πληρώνονται από το κράτος. Ποιος είναι ο σκοπός αυτή την περίπτωση? Να μην χρειάζεται να παίρνουν ιδιωτική χρηματοδότηση μεγάλη. Και το αμερικάνικο μοντέλο που λέει όχι, το κράτος δεν πληρώνει. Ιδιωτική. Θα μαζεύεις ιδιώτες. Απλώς θα δηλώνεις ποιοι να χρησιμοποιούν τα λεφτά. Ίσως να είναι και πιο τίμιο το δεύτερο, υπό την έννοια ότι να είναι καθαροί λογαριασμοί. Πάμε λοιπόν τώρα. Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει το μοντέλο του κράτους. Εγώ το υπερασπίζω, θεωρώ ότι είναι σωστό. Γιατί αυτά είναι ένα κόμμα να χρηματοδοτείται μόνο από ιδιώτες, άρη μου, είναι λίγο επίφοβο αυτό. Από ένα βαθμό, από ένα σημείο και έπειτα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το εννοώ. Είναι λίγο εξάρτηση. Θες λοιπόν να έχεις ελεύθερα ναι, κόμματα.
0: Βέβαια, κάποια στιγμή το κάνουμε και εδώ, γιατί υπάρχει ότι ιδιώτες δίνουν, αλλά γίνει φανερό να τελειώνουμε.
6: Επαναλαμβάνω, ναι, σε ένα κάποιο βαθμό είπα.
0: Ναι, προχωρούμε.
6: Άρα. Ναι, τα κόμματα καλώ χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προπολογισμό και μέχρι το 10 τα δύο αυτά κόμματα παίρνουν περίπου 35 με 40 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Έρχεται η χρεοκοπία.
6: Έρχεται η χρεοκοπία. Τα 40 με νόμο του Παπανδρέου είναι 4.
0: Μάλιστα.
6: Πολύ ωραία. Μπορεί ένα οργανισμό που είχε έσοδα 40 και κάνει έξοδα με το 40 να ζήσει με τα 4.
0: Προφανώς
6: ό,τι και να κάνει, ό,τι και να κάνει. Αυτό ο λογαριασμό δεν βγαίνει και δημιουργήθηκαν τα χρέη. Τώρα, όταν ήρθε ο Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο μεγάλος νοικοκύρης, τα έβαλε όλα σε τρομερή σειρά. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, είναι ένα κόμμα απολύτως ισορροπημένο οικονομικά. Σχεδόν το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης, που το έχει αυξηθεί πάλι, υπάρχει 15-16 εκατομμύρια, όλο πηγαίνει στα δάνεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα κόμμα.
0: Στα τοκοχρεωλήσια.
6: Στα τοκοχρεωλήσια. Μα πλέον τα τοκοχρεωλήσια είναι περίπου τα 16 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή, το δάνειο δεν μπορεί να πέσει ποσό, διότι το σύνολο της χρηματοδότησης που παίρνεις το δίνεις για τους τόκους.
0: Ναι. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε εδώ, δεν διαγράφει κάποια πράγματα. Να αρχίσει μια
6: μεγάλη. Για να πω σε απόλυτους αριθμούς, πάντως να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, το ξέρω καλά, έχει πάρει 4 ρευστό συνολικά από την ίδρυσή της περίπου 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει τώρα πάνω από 220. Είχα πει 200 εκατομμύρια, κανένα λάθος.
0: Αλλά δεν τελειώνει το χρέος όμως.
6: Δηλαδή εμείς τα λεφτά που έχουμε πάρει σαν Δημοκρατία έχουμε δώσει πίσω.
0: Ναι, ναι, αλλά.
7: Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
9: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
10: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
9: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες
28: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
28: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
12: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
28: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
14: και κινητό 6977 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
24: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, τόσο από το ύψος της Καλυθέας προς το Καλαμάκι, λόγω τροχαίου, όσο και στο αντίθετο ρεύμα από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αναλογή εικόνα επικρατεί και στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωση της Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες φινές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% σε $93.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας σε $90.5. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δημιουργία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 4χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυνοδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον 5ο τελικό του ερχόμενου Σάββατου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον 4ο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει η απόψη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή, στο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος του Μοσχάτου και της Καλυθέας προς το Έδεμ, λόγω συμβάντων που συνέβησαν νωρίτερα. Και το αντίθετο ρεύμα, το ρεύμα προς τον Πειραιά, έχει δυσκολίες, αλλά βαίνουν επί τα βελτίο. Υπάρχει μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα προς τον Πειραιά και στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Η λεωφόρος Κηφισού παραμένει πολύ δύσκολη και στα δύο ρεύματα της ανάμεσα στα Κτέλ και την Νέα Φιλαδέλφια. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας με ιδιαίτερες δυσκολίες από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και την Αγία Φιλοθέη. Η Αττική Οδός με αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματά της, η Περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Η άνοδος Συγκρού με σημαντική καθυστέρηση, ενώ ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε και λίγο καλύτερη μάλιστα η λεωφόρος Αθηνών.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχω μάλλον και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου, περιμένοντας τις καταιγίδες εδώ στα ευρύτερα της Αττικοβιωτίας από αύριο. Λέει, προς το παρόν έξω χαρά Θεού, υπέροχη μέρα. Καλώς ορίσατε είτε ως φίλοι και φίλες από την ελλαδική επικράτεια, είτε ως φίλες και φίλοι από την διεθνή επικράτεια. Εδώ είμαστε, ξεκινούμε. Ο πρώτος προσκεκλημένος για την ώρα στην οποία εσείς έρχεστε τώρα κεφάτη και ορεξάτη και ξεκούραστη για να αρχίσει η μέρα σας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης απέναντί σας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Και μια δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία θέλει να λέγεται δημοσιογραφική εκπομπή, ξέρετε με τι ξεκινούμε οι δημοσιογράφοι? Πριν πούμε ούτε καν καλημέρα. Πότε θα γίνουν εκλογές? Αυτό είναι το θέμα μας. Εδώ δίνουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε χθες και μίλησε σε κομματικό ακροατήριο, εμψύχωσε το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, όρισε η γραμματέα του κόμματος τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και είπε:
8: ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
7: Το αστείο είναι, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ότι ενώ τα λέει αυτά ο Πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύετε εσείς οι υπουργοί και οι βουλευτές του. Αυτό είναι πολύ ανέκδοτο. Και έρχεστε και λέτε διάφορα σενάρια σε συναδέλφους μου και μου λένε: καλά, εσύ πιστεύεις το Μητσοτάκη? Όχι, δεν τον πιστεύω.
9: Με έχει ακούσει ποτέ εμένα να σου κάνω σενάριο?
7: Όχι, κύριε, δεν μιλώ. Λέω,
9: εγώ δεν θέλω να πω ονόματα. Εντυπωσιάζομαι από την ανάγκη των δημοσιογράφων και των μέσων όλη μέρα να παίζουν ή για εκλογές ή για ανασχηματισμό. Είναι τα δύο πιο αδιάφορα θέματα. Αλήθεια σου μιλάω.
7: Συμφωνώ απολύτως. Μην καθυστερήσουμε. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
9: Το σωστό ερώτημα εδώ είναι το εξής. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Προφήτες δεν είμαστε. Θα τα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό ελληνικός λαός. Το ερώτημα είναι, με τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί και που δημοσιεύονται και με το πολιτικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή είναι εν δυνάμει δυνατόν να γίνει. Να το πω λέω διαφορετικά. Μπορεί να πάρει από την δυνάμεια του Πασόκ. Λες αμέσως όχι. Μπορεί να πάρει από την δυνάμεια ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι. Με την ίδια βεβαιότητα του όχι μπορεί να το πει για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εν δυνάμει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει από την δυνάμεια. Αυτή είναι η σωστή, ψύχρεμη, ρεαλιστική αποτύπωση πραγματικότητας. Δεν λέω ότι θα την πάρει υποχρεωτικά. Λέω όμως ότι έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να δουλέψει σωστά να την πάρει. Και τώρα η δική μας ευθύνη είναι αυτό που είναι εν δυνάμει, δηλαδή που υπάρχει ως δυνατότητα, να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα. Να γίνει κατά τον Αριστοτέλη το εν δυνάμει ενεργεία, ναι. Πραγματικότητα. Ναι, αν δουλέψουμε σωστά, μπορούμε να πάρουμε αυτοδυναμία.
7: Ας πούμε, παρακολουθώ τον Ζαχαρία Ζούμπ και τον έχω και καλεσμένο την επόμενη εβδομάδα εδώ στη θέση σας. Είναι της Opinion και είναι από τους. Μ' αρέσει πολύ η προσέγγιση του, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει από τον κεντροδεξιό χώρο ιδεολογικά. Ο Ζαχαρίας είναι ακριβώς από την αντίθετη πλευρά και διαβάζει καλύτερα τα πράγματα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, λέει ότι η μάχη σας είναι με την καθημερινότητα.
9: Σωστά.
7: Αυτά είναι. Δηλαδή, ακρίβεια, τα γνωστά όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται και στην δική σας και
9: υγεία,
7: στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Ακριβώς, ναι.
9: 100% έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου κατά βάση με όλα αυτά που είναι στην αντιπολίτευση. Εγώ ασχολούμαι λίγο επειδή μου αρέσει πολιτική, για να τα σχολιάσω. Όχι επί της ουσίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως αντιπάλους τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων όταν βγαίνουν από το σπίτι τους. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε δουλέψει σωστά και κάνουμε τη ζωή του έστω και λίγο καλύτερη, θα ξανακερδίσουμε αυτή τη δυναμία. Εάν καταλάβει ο κόσμος ότι μαζί έχουμε γίνει αλαζόνες, μας αρέσει να είμαστε υπουργοί και πρωθυπουργοί και εξουσία και τον αγνοούμε τα προβλήματά του, τότε ο κόσμος θα μας τιμωρήσει. Αυτό πιστεύω ειλικρινά. Εγώ τουλάχιστον στο μέτρο που με αφορά και στο χαρτοφυλάκιο στο οποίο έχω την ευθύνη, προσπαθώ να δείξω τον κόσμο με κάθε τρόπο ότι με ενδιαφέρει πολύ να μην ταλαιπωρείται.
7: Ωραία. Αυτά τα συζητήσαμε την προηγούμενη ώρα. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε αυτά που είπε, για αυτά που λέει τώρα εννοεί ο κύριος Γεωργιάδης, μπορείτε να ακούσετε ειδικότερα το πρώτο μέρος, δηλαδή από τις 8 έως τις 8:30, αλλά και το 8:30-9. Λοιπόν, τώρα, όμως ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ο κόσμος, ναι. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος της παρατάξεως, θα βρίσκεται τώρα μπροστά σε μια κατάσταση που λέει ότι, ξέρετε, λειτουργήσαν διάφορα, πέσανε στην πιάτσα, στην αγορά, διάφορα σενάρια. Το φθινόπωρο τρέξαμε την ιστορία

0: μειωθεί ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας. Η ψυχή αυτή χάθηκε, πουληθήκατε. Πούλησε ο Μητσοτάκης την ψυχή στους πασόκους, στους ημιτικούς πασόκους.
1: Πάμε λίγο με τη σειρά. Και δεν θέλω να απαντήσω προφανώς ούτε στον Κώστα Καραμαλή, ούτε στον Αντώνη Σαμαρά, τους οποίους σέβομαι και αγάπω. Η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν ήταν ποτέ ένα δεξιό κόμμα. Δεξιός είμαι εγώ. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν υπάρχουν ενότητα μόνο δεξιοί. Που τότε ήταν μόνο δεξιοί. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που φτιάχτηκε, λέει, από τις παρυφές της κεντροαριστεράς έως τη δεξιά. Αυτό λέει η ιδρυτική της διακήρυξης του 1974. Παραδείγματος χάρη, ο Κώστας Καραμαλής είχε κάνει το μεσαίο χώρο. Είχε εκπρόσωπο τύπου, θυμάστε, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο. Ναι. Το Θοδωρή Ρουσόπουλο ήταν δεξιός, ο δημοκράτης, ο Νεδίτης, ήταν ο Θοδωρή Ρουσόπουλο.
0: Όχι.
1: Όχι. Από αριστερός. Αριστερός ήταν ο άνθρωπος. Και έφτασε να.
0: Ωραία, τώρα είχε το Καραμαλή και Νέα Δημοκρατία. Η πρώην με αυτά τα ανοίγματα του Μητσοτάκη, όταν πράγματι ο κύριος Καραμαλής τι εισήγαγε δια του κυρίου Γιάννη Λούλη, και έχω καιρό να του μιλήσω, εισήγαγε τον όρο. Ο μεσαίος χώρος. Τότε εισήχθη το 2004 με το 2009.
1: Η Νέα Δημοκρατία ποτέ στη διαδρομή της από το 1974 μέχρι σήμερα ήταν ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ήταν πάντοτε μια παράταξη ευρύτερη.
0: Έτσι πού είναι το πρόβλημα τώρα, επειδή το Φλωρίδης, ο Χρυσοχοίδης ή Μενδώνη ήταν στο
1: Πασόκ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ή ο Πιερακάκης. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα.
0: Αυτό προβάλλεται. Αυτό προβάλλεται ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας. Αυτό λέει ο κύριο Σαμαρά.
1: Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν απαντάω ούτε στον κύριο Σαμαρά ούτε στον κύριο Καραμαλή.
0: Πρέπει να το συζητήσουμε όμω. Γνώμη μου
1: για την ταυτότητα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκη έχει πετύχει μια πολύ μεγάλη συμμαχία των νεοδημοκρατών με ένα κομμάτι του παλαιού Πασόκ. Αυτή η πολιτική του συμμαχία έχει δώσει στη Νέα Δημοκρατία δύο συνεχόμενες εκλογικές αυτοδυναμίες και μια μεγάλη πολιτική κυριαρχία. Τα πρόσωπα που συμβολίζουν αυτή τη συμμαχία στην κυβέρνησή μας, ο Πιερακάκης, η Μενδώνη, ο Φλωρίδης, είναι πρόσωπα κατά τεκμήριο εξαιρετικά επιτυχημένα. Ο Χρυσοχοίδης, εξαιρετικά επιτυχημένα πρόσωπα. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, βρε παιδάκι μου, δεν θα ήθελε τη Λίνα Μενδώνη στο υπουργικό της σχήμα? Πραγματικά, ποια κυβέρνηση? Άρα λοιπόν, εγώ πήγα στο Μιστρά να το πω αυτό, με την Ευγενία και τον Αλκή. Τρελαθήκα. Δεν ξέρω αν πήγε στο καινούργιο.
0: Δεν έχω πάει δυστυχώς.
1: Είναι αριστούργημα.
0: Είδα το βίντεο.
1: Είναι αριστούργημα.
0: Πρόβαλα το βίντεο σα.
1: Είναι αριστούργημα.
0: Έβαλα το βίντεο σας.
1: Δεν θα πεις κάτι για τη Μενδώνη τώρα? Σε ενοχλεί ότι η Μενδώνη ήταν κάπου του Πασόκ? Και τι σημασία έχει? Τι σημασία έχει αυτό?
0: Ναι, αλλά όταν βγαίνει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ένας επιτυχημένος πρωθυπουργός και το 2014, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή και έσωσε την Ελλάδα μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, τον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, στον οποίο εγώ όπως έχω προσωπική έτσι μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι. Δεν υπήρξε απλώς καλός, πολύ καλός.
0: Ναι, ας δούμε τώρα όμως τι κάνει.
1: Και στην ιστορία, ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει ως ο πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ως νεοδημοκράτες να είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Τώρα λέει ότι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχουμε αυτές τις αγωγές. Χάθηκε εκείνη παλιά η δεξιά που ξέραμε. Η οποία ήταν βέβαια στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή ήταν μεσαίος χώρος. Δεν ήταν δεξιά με την έννοια του δεξιού Καρατζαφέρη, του δεξιού Βορύδη, του δεξιού Πλεύρη και Γεωργιάδη.
1: Μα θα μου επιτρέψει, και ο Αντώνης Σαμαράς με το Πασόκ έκανε στην κυβέρνηση.
0: Με το θα σου πει ότι ήταν ειδικού να σώσουμε την Ελλάδα.
1: Ναι, παιδιά, δεν ήμασταν κανένα. Μια δεξιά κυβέρνηση, καραμπαμπάμ.
0: Θέλω όμως τώρα μισό λεπτό. Εγώ τώρα θέλω να απευθυνθείτε λίγο σε εκείνον τον κόσμο. Βάζω και εγώ τον εαυτό μου και εγώ ανήκω εκεί. Που θέλουμε καθαρά πράγματα, να μην μπερδευτούμε και να μην χαθούμε. Εγώ υποστηρίζω ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Το έχω πει.
1: Μία Κυριακή. Μα δεν υπάρχουν διπλές εκλογές.
0: Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά.
1: Μα ποιος έχει εισάγει αυτή τη συζήτηση περί διπλών εκλογών? Δεν υφίσταται διπλές εκλογές.
0: Εσείς θα μου επιτρέψετε, γιατί ωραία
1: εγώ
0: το
1: ποτέ
0: γράφει. Όχι, δεν λέω εσείς προσωπικά. Εσείς είναι ο Δημοκράτες. Το πολύ ωραία το λέει ο Σάκης Μουμτζής σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να ρωτούν οι υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στο Πασόκ τι θα κάνει δεύτερη
1: Κυριακή. Δεν υπάρχει μία Κυριακή. Είναι Κυριακή που ψηφίζουν.
0: Τα λέει,
1: τελεία.
0: Τα λέει ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr. Ας διαβάζουν λίγο οι συνάδελφοί σας λίγο liberal να καταλάβουν και τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ξαναλέω.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Διότι εδώ υπάρχει το εξής ενδεχόμενο.

0: Να έρθει λοιπόν, έρχεται τώρα ο κύριος Σαμαράς με ένα κόμμα, το οποίο ποια είναι η στόχευση.
1: Θα το κάνει καταρχάς.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το κάνει πρώτο βράδυ μου.
0: Αλλά ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση είναι να μην καταφέρει ο Μητσοτάκης να πάρει τον πόνους, να κατέβει κάτω από 25% τις εκλογές, ώστε στη διαδρομή προς τις δεύτερες να σηκωθείτε κάποιοι, δεν ξέρουμε ποιοι, και να πείτε φύγε Μητσοτάκη, θα βάλουμε άλλον αρχηγό, έτσι ώστε να έρθει ο Ανδρουλάκης να συνεργαστεί, αν χρειαστεί να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θα έχουμε μπλέξει σε περιπέτειες, αλλά με άλλον πρωθυπουργό και όχι με τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει κερδίσει εκλογές με διαφορά 10 μονάδων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι πολιτική αυτό. Ζητώ συγγνώμη.
1: Πάμε λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αφήστε να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Για το να καθόμε να σχολιάζουμε ένα κόμμα που είναι να γίνει, άσε να γίνει πρώτα. Εγώ δεν θα κρυφτώ, αλλά άσε να γίνει. Εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι τότε θα επικρατήσει λογική και δεν θα γίνει τέτοιο κόμμα. Διότι δεν θα είναι σωστό να γίνει. Ειλικρινά το πιστεύω δεν θα είναι σωστό. Και θα είναι σωστό και τον εξάπλο λόγο. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. Είναι μεγάλη τιμή να έχεις γίνει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη τιμή. Θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι παράπανω.
0: Γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου κάτι που λέει η Σοφία Βούλτεψε από χθες. Διαβάζω σελίδα 2 καθημερινή σήμερα στη στήλη του Σταύρου. Έχει μιλήσει με έναν δημοσκόπο και του λέει: όταν στις μετρήσεις προστίθεται το κόμμα Σαμαρά, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας αυξάνεται. Ενώ πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας που έχει αντιρρήσεις σε πολιτικές και πρακτικές του κόμματος, όταν μπαίνει στην εξίσωση ο πρώην Πρωθυπουργός, υπάρχει κόσμος που το πηγαίνει αντίστροφα. Αντί να θέλει να τιμωρήσει το Μητσοτάκη, θέλει να τιμωρήσει το Σαμαρά, καθώς θεωρεί την ίδρυση κόμματος ακραία επιλογή που έχει στόχο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Διάβασα καθημερινή σήμερα. Αυτό το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου ως του το έχει πει δημοσκόπος, αλλά το ίδιο ακούω χθες και από την Σοφία Βούλτεψη.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε το εξής. Εγώ όταν λέω ότι πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό κόμμα και ελπίζω να μην γίνει αυτό κόμμα, δεν είναι γιατί πιστεύω ότι αν γίνει αυτό κόμμα θα είναι ο λόγος που δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Το αν θα έχουμε ή αυτοδυναμία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, όπως είπα πριν. Δεν αφορά καμία αντιπολίτευση. Η πολιτική δεν είναι μαθηματικά όπως το νομίζετε εσείς. Η πολιτική είναι πολύ πιο μπλεγμένο πράγμα. Επαναλαμβάνω, εάν κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τέλους και κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, θα πάρουμε αυτοδυναμία. Όποιος και να κατέβει. Ωραία. Τελεία. Εγώ δεν θέλω να κατέβει ο Σαμαράς, γιατί επειδή τον σέβομαι και τον αγαπώ, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ κακή επιλογή για τον ίδιο και την ιστοροφημία του. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι. Λοιπόν. Η κυρία Καριστιανού πήγε στον Αλφα χθες, στο ραδιοφωνικό σταθμό, και ρωτήθηκε για την εξωτερική πολιτική και πώς πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους. Είπε:
2: θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Προτείνει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους πρωτού μιλήσουμε μαζί τους. Δηλαδή, μόνο δηλαδή να ξαπλώσει τον τιβάνι ο Ερντογάν.
1: Φαντάζομαι ότι η κυρία Καριστιανού σε επίσημη συνάντηση του Πρωθυπουργού στους χώρους με τον κύριο Ερντογάν και ο Ερντογάν ξαπλωμένο στον τιβάνι την κυρία Καριστιανού να κρατάει σημειώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι σήμερα η στήλη του Στέφανου Κασιμάτη στα νέα.
1: Α, το έχει κάνει αυτό, δεν το έχω δει.
0: Ο Ερντογάν στον τιβάνι της Μαρίας.
1: Α, δεν το έχω δει αυτό.
0: Η στήλη του σήμερα.
1: Δεν προλάβει, το διαβάζω Κασιμάτη φανατικά. Δεν προλάβει.
0: Αυτό είναι. Εδώ.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα.
0: Ο Ταγίπ στον τιβάνι της Μαρίας.
1: Θέλω να το πω και να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό, επειδή είναι να φύγω τώρα. Και επειδή είχε να κάνει και με την κουβέντα για τον Σαμαρά, αν θυμάσαι, η διαγραφή Σαμαρά έγινε λόγω της κριτικής σου στον Γεραπετρίτη.
0: Και εδώ λοιπόν τώρα η κριτική είναι ότι είναι υποχρεωτικός ο Μητσοτάκης έναντι της Τουρκίας.
1: Εγώ θέλω να πω, επειδή εμένα η εξωτερική πολιτική είναι ένα πεδίο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μου αρέσει. Ασχολούμαι πάρα πολύ μικρός.
0: Και ότι είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης έναντι στον Ερντογάν.
1: Εμένα θυμάσαι με θεωρούσαν ακροδεξιό, τουρκοφάγο κτλ. Άρα είναι θέματα που μου αρέσουν και τα ασχολούμαι. Θέλω να πω στον κόσμο που με ακούει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτό που πραγματικά πιστεύω. Το καλύτερο πεδίο, το άριστο, το τέλειο κυβερνητικής πολιτικής σε όλη τη μεταπολίτευση όλων των κυβερνήσεων είναι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είναι ο πιο επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών από το 1830 που έγινε το νέο ελληνικό κράτος. Να εξηγήσω και το γιατί. Και φυσικά ο Μητσοτάκης, η εξωτερική πολιτική σχεδιαστεί από την αρχή από το Μητσοτάκη. να είμαστε τώρα δίκοι. Τον ενδιαφέρει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Μπορεί να πούμε Μητσοτάκη είναι εν μέρει και υπουργό εξωτερικό από την πρώτη μέρα που είναι ο Πρωθυπουργό. Και το ξέρω καλά γιατί τον έχω ζήσει. Η Ελλάδα πριν από 7 χρόνια ήταν μια χώρα που στο διεθνέ σύστημα ήταν περιφερειακή, ήταν περίπου αδιάφορη. Τι θέλανε και δεν τι θέλανε. Την υπολογίζανε και δεν την υπολογίζανε. Η Ελλάδα 7 χρόνια μετά είναι, πρόσεχε που είμαστε σήμερα. Ο Παπασταύρου υπογράφει την IMEC στην Ουάσιγκτον, τον άξονα Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη. Δηλαδή ο γεωπολιτικός εφιάλτης της Τουρκίας, η πλήρης παράκαμψη της Τουρκίας, γίνεται πραγματικότητα με τη συμμετοχή της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη με Σταύρου Παπασταύρου, σημειωτέων Chief of Staff Σαμαρά. Με την υπογραφή στην Ουάσιγκτον προχθές. Με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα γίνεται η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ανατολική Ευρώπη και σπάει το ρωσικό μονοπόλιο. Με τις εξορίξεις Εύρων, Έξων κλπ. Πάμε για πρώτη φορά να γίνουμε παραγωγή φυσικού αερίου με δικούς μας πόρους από το 1974 πρώτες εξορίξεις. Με τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου που ξεκίνησε και ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου πριν και ο Σαμαράς το συνέχισε και ο Τσίπρας, αλλά το γιγαντώσει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα γίνει περιφερειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο ανυπερβλή του μεγέθους. Με την αγορά των Viper που ξεκίνησε ο Τσίπρας, στήριξε την Ελλάδα, αλλά ολοκλήρωσε ο Μητσοτάκης, και την αγορά των Rafale που πήρε ο Μητσοτάκης, την αγορά των F-35 που παίρνει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποκτάει πλήρη αεροπορική υπεροχή από την Τουρκία. Με τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Και με τη Γαλλία
3: Κόσμος
1: και
3: με... 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710 252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Η αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
19: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
18: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
19: Φυσικά, BioClima.
20: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στην Κηφισού και στην άνοδο της Κηφισίας, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία. Απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση για τη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για έναν θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
24: Η θερμοκρασία
23: θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Παρακαλώ κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε τα δικά σας.
2: Γίνομαι αποδέκτης των θετικών σχολείων των ακροατών μας, των υποχούμενων, για τα μέτρα που έχει πάρει η ομάδα Κόμβος της Τροχέας στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Πάμε στη ΒΕΙΚΟΥ. Η ΒΕΙΚΟΥ έχει κλείσει σε ένα τμήμα της λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ. Γι' αυτό βρίσκεται πολλή κίνηση σε κομμάτι της Δημητρακόπουλου, της Φαλήρου και της Μισαραλιώτου, φίλες και φίλοι. Θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού και είναι μεγάλες. Στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, πηγαίνοντας δηλαδή προς το Χίλτον και τον κόμμα των Αμπυλοκήπων, δεν έχει φτιάξει η παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας, από τις Τζιτζιφιές. Προς τον Φλίσβο τουλάχιστον συναντάται ακόμα μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε γίνει νωρίτερα. Δεν βελτιώνεται και ιδιαίτερα ο Σκαραμαγκάς. Η Κηφισσού σιγά σιγά φαίνεται επί τα βελτίω, ομοίως και η Αττική Οδός σιγά σιγά.
15: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
26: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος, πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, μας ενημερώνει ότι σήμερα 5η 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 19.00, 7 το απόγευμα δηλαδή, θα προβληθεί το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων εκαρδίε καταφλέγονται» στο αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Το έργο εστιάζει στις μορφές του αγώνα και αναδεικνύει την διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821. Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα. Όσες και όσοι μπορείτε να προσέλθετε, όσες ενδιαφέρεστε για την ματιά αυτή προς τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ηλίας Κανέλης θα συζητήσει με τον Λεωνίδα Καβάκο. 7:30 το απόγευμα, Πέμπτη. Με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη, 18. Ζητώ συγγνώμη. Με συγχωρείτε, είναι για την επόμενη Πέμπτη αυτό που πήγα να σας αναγγείλω. Οπότε μένουμε μόνο στην εκδήλωση την οποία μας προσκαλεί ο κύριος Δημήτρης Γκαβέλας. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι η συζήτηση στο Δύο Αθηνών του Ηλία Κανέλη με τον Λεωνίδα Καβάκο. Αλλά θα τα πούμε εν καιρό αυτά και την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, η συζήτηση τώρα την οποία οφείλω. Κυρία Δήμητρα Χαλικιά, καλημέρα σας.
28: Καλή σας μέρα. Καλή σας
1: λοιπόν,
28: μέρα.
1: Για πάμε κυρία Χαλικιά σας παρακαλώ. Γιατί τώρα, ξέρετε τώρα, η ιστορία ο ΠΚΠ έφυγε από την επικαιρότητα, διότι δεν επετεύθη το πολιτικό ζητούμενο. Ποιο ήταν το πολιτικό ζητούμενο? Να καταγγελθεί η διεφθαρμένη κυβέρνηση του Κούλη, του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, του ενός και του άλλου. Δεν τελείωσε το έργο, πάει φύγαμε. Η ουσία όμως είναι αυτή που χάνετε εσείς τώρα, που παλεύετε για το πράγματι σκάνδαλο ΠΚΠ. Γιατί το πολιτικό σκέλος πήγε στον κουβά. Όμως υπάρχει ουσία. Ορίστε παρακαλώ.
3: Υπάρχει ουσία εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΠΚΕΠΕ και αυτό που διαπιστώνετε εσείς το διαπιστώνω και εγώ και με, πραγματικά μου δημιουργεί πολύ μεγάλη λύπη. Δεν είναι απλώς μια λέξη αυτό που σας λέω. Κοιτάξτε, ο ΟΠΚΕΠΕ, όπως σας είχα ξαναπεί, τα προβλήματά του ξεκίνησαν από το 2010 και είχε να κάνει με τη σύγκρουση των επιχειρηματικών συμφερόντων που έπαιζαν στην ποδιά του ΟΠΚΕΠΕ και όλων των αγροτοσυνδικαλιστών. Και εδώ έρχομαι να το συνδέσω με την τις τελευταίες συλλήψεις για να καταλάβετε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που συνελήφθησαν, που είχαν κάνει απάτες, είναι και ποιοι τους βοήθησαν να κάνουν τις απάτες, ποιοι τους πλήρωναν μέσα από τον οργανισμό αυτούς τους απατεώνες, γνωρίζοντας ότι είναι απατεώνες, και ποιοι είναι αυτά τα κιδ που έπιασαν. Το τραγικό, κύριε Πορτοσάλτε, ή και κανείς δεν το γράφει, δεν το λέει, είναι ότι τα κίδα αυτά μαζί με άλλα τέσσερα, αλλά και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου, είναι η βασική μέτοχη του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΚΕΠΕ. Είναι, ο λαός μας λέει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, Γιάννης κάνει τις απατεωνιές. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στον ΟΠΚΕΠΕ σαν τεχνικοί σύμβουλοι? Βρέθηκαν μέσα από πολύ περίεργες, θα το πω ευγενικά, διαδικασίες διαγωνισμών, και όπου στις επιτροπές αυτές εξέτασης αλλά και παράδοσης των παραδοτέων ήταν πάντα το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Τυχεροπούλου. Ποιος πλήρωσε αυτούς τους απατεώνες που βρισκόντουσαν στις ιεραρχικές προσφυγές και ενώ χρώσταγαν από 150 ως 450 χιλιάρικα ο καθένας πίσω αχρεώστητα, τους πλήρωσαν η κυρία Τυχεροπούλου. Και αν δεν θέλει να λέει ότι τα είχε κρυμμένα στον ντουλάπι της, δεν με νοιάζει, εγώ δεν ήμουν εκεί, ας μην τα είχε. Έχει μόνο τις υπογραφές της όμως οι πληρωμές. Ας ξεχάσουμε τι είχε τον ντουλάπι, που έτσι κι αλλιώς κανείς δεν το ξέρει παρά μόνο ό,τι υπόθηκε στη Βουλή, γιατί αυτά υπόθηκαν ανοιχτά στη Βουλή από τέσσερις μάρτυρες. Είχε τις υπογραφές της επάνω. Και αυτά τα έχει, επιμένω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Αύγουστο του 2025. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν να κοφεύουν. Δεν είναι δυνατόν.
1: Μισό λεπτό, μας περιγράφεται τώρα μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κρατάει στα χέρια της από το 2025 στοιχεία, λέτε, το λέει και ο κύριος Σαλάτας αυτά. Μαζί τα συμπίπτεται σε αυτό ή όχι?
3: Βεβαίως, μα εμένα με φώναξε και μου είπε έχουμε αυτή την καταγγελία σας του Αυγούστου του 25.
1: Και πώς γίνεται, μισό λεπτό κυρία Χαλικιά, βγαίνουν λοιπόν τα τότε τα ονόματα των υπουργών της περίοδου ή στην πρώτη φάση μαζί με τους φραπέδες τους, που σου λέγανε εκείνους εκεί,
3: τους
1: επιχειρηματίες, με αυτά τα προσωνύμια. Και αφού γίνεται αντιληπτό ότι δεν προκύπτει πολιτικό θέμα για τους τότε υπουργούς, αρχίζει από το περασμένο φθινόπωρο του 25, αρχίζουν οι διαδόσεις ότι έρχεται δεύτερο πακέτο με υπουργούς και βουλευτές και ότι θα συγκλονιστεί η Νέα Δημοκρατία και θα πέσει σχεδόν η κυβέρνηση. Αυτό το προωθεί όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος, που είναι και αρκετοί. Καν γίνεται μια ολόκληρη φασαρία, ένα βουητό, υποφόσκι από κάτω, ένα βουητό, μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και αυτό το βουητό καταδεικνύεται πάλι ότι πάει στον κουβά, διότι η ίδια η κυρία Τυχεροπούλου αθώνει τους περισσότερους των βουλευτών και τους δύο πρώην υπουργούς. Για στοιχεία τα οποία μάλιστα δεν έχει ενημερωθεί και η Βουλή όταν ψηφίζει για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς, που και αυτό πηγαίνει στον κουβά. Αλλά η ουσία δεν εξετάζεται του σκανδάλου. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στην εποδό της κυρίας Μπακογιάννη που είπε το κάναμε Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το σκάνδαλο, φτιάξαμε πολιτική σκευωρία.
3: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και στη Βουλή. Ότι είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκευωρία και άλλο πράγμα το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, από που ξεκίνησε και πώς.
1: Και το οποίο μάλλον είναι και διαχρονικό από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χαλικιά.
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει οργανισμός αυτή τη χώρα. Η χώρα μας είχε και έχει αρκετά προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις.
1: Και ξαναγυρίζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην εποδό του αημνήστου Θόδωρου Πάγκαλου που έλεγε «Κύριοι, τα φάγαμε μαζί, είπαμε να μην κλέβουμε 5 φορές στην Ευρώπη».
3: Ναι, αλλά εγώ δεν τη συμμερίζομαι αυτή, ναι, γιατί δεν τα φάγανε κάποιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
3: Στη διαχείρισή τους. Δεν τα έφαγαν όλοι οι υπάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει η κυρία Τυχεροπούλου και να λέει ότι το 70% των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας, ποιος παραβίασε τα πληροφοριακά συστήματα? Εγώ όσα χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος, όσο καιρό ήμουν αντιπρόεδρος, αλλά και αργότερα δεν άκουσα ότι κάποιος υπάλληλος μπήκε μέσα και παραβίασε. Όταν ήταν εκείνη διευθύντρια, παραβιάστηκαν τα πληροφοριακά. Παραβιάστηκαν και φαίνονται αυτά. Φαίνονται στις οθόνες. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Παραβιάστηκαν.
1: Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή? Μισό λεπτό. Στο μεταξύ, πάλι σε Θεοκότα και με συγχωρείτε. Έχει έρθει εδώ η κυρία Κοβέση και κουνάει το δάκτυλο ότι το κράτος δικαίου ισοπεδώθηκε στα χέρια του Μητσοτάκη.
3: Ναι, ας έρθει εδώ η κυρία Κοβέση να κάνει και μια άνοιστη συζήτηση με όλους, να της πούμε ποιος παραβιάζει το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Γιατί εγώ πραγματικά έχω μπει σε μια φάση που είμαι στις εξαγρίωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλα και προσωπική επιστολή στον κύριο Πασχάλη, όπου του ζητάω.
1: Ποιος είναι ο κύριος Πασχάλης, διευκρινίστε?
3: Είναι ο υπεύθυνος, όχι, είναι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, είναι δηλαδή από την Ευρώπη ο Εισαγγελέας, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου της Ελλάδος, όπου του ζητάω να με καλέσει να μαρτυρήσω. Δηλαδή δεν ζητάω κάτι, τους τα έχω στείλει. Αυτά που γράφουν ότι δεν υπήρχαν χαρτιά στις καταγγελίες μου είναι ψέματα, κύριε Πρωτοσάλτε. Κανένας δεν παίρνει καταγγελίες χωρίς χαρτιά και κανένας δεν χρησιμοποιεί. Ούτε στη δική μου τη θέση θα πήγαινα εγώ με καταγγελίες χωρίς χαρτιά. Ιδιαίτερα η πρώτη καταγγελία με τις συμβάσεις έχει 69 επισυναπτώμενα πίσω. Και οι άλλες καταγγελίες έχουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία πρέπει να έχουν για να τη διερευνήσουν. Θέλω να μαρτυρήσω. Δεν είναι δυνατόν, μπορεί εγώ να τα έχω κάνει λάθος, αλλά δεν είναι δυνατόν να αγνοούν. Δεν μπορώ πια να το καταλάβω. Και βεβαίως δεν ενδιαφέρεται κανένα πολιτικό κόμμα. Ό,τι είχανε να πούνε το είπανε.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
8: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
9: Έλα, μην ανησυχείς, από Στολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
10: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
9: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Το ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
14: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα, που σου λέω!
13: Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
28: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
29: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
28: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
30: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
31: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
32: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
33: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
34: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
35: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Καλό δρόμο να έχετε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά εμένα. Δηλαδή, αύριο στις 8 το πρωί, στις 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Ο Παύλος Τσίμας έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων και όλο το πρόγραμμα του Sky. Καλημέρα σας.
36: Το
0: SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους.
6: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
15: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
35: Η ώρα είναι 10.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
35: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
35: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
35: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
35: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
35: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
18: Smart,
35: Ford,
18: Opel
35: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
35: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
35: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
35: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Μαρκέτος.
35: Το team των απαιτητικών.
15: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.
5: για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέργο Στολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
8: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Ο Δήμος Αργοστολίου καλεί τους ιδιοκτήτες νομής και επικαρποτές οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους έως τις 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η απομάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων έφλεκτων υλικών είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς. Μετά τον καθαρισμό, οι υποχρεωμένοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Ο Δήμος τονίζει ότι η πρόληψη αποτελεί ευθύνη όλων και συμβάλλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφωθούν έγκαιρα με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου. Αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 67χρονου και δύο 17χρονων, καθώς στο αυτοκίνητο που επέβαιναν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένας σουγιάς. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Παράλληλα, συνελήφθηκε ένας 26χρονος ημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει ακατέργαστη κάναβη βάρους 9 γραμμαρίων. Λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας στις πρωινές ώρες εξαιτίας της ταυτόχρονης άφιξης τριών κρουαζιερόπλοιων σήμερα, αναμένονται καθυστερήσεις στην πρόσβαση των σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης. Ο Δήμος Σάμης συνιστά στους επισκέπτες που δεν συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους τις πρώτες απογευματινές ώρες ή την επόμενη ημέρα. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποφυγή ταλαιπωρίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Διακοπή ρεύματος στη συνοικία των εργατοϋπαλληλικών στην ευρύτερη περιοχή του Ορφανοτροφείου και στην περιοχή του Κολυμβητηρίου σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Αργοστολίου για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Ο Δήμος Λιξουρίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και με τη συμμετοχή των αθλητικών συλλόγων της περιοχής, διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι στο Ματζαβινάτι Νοσοκομείο Λιξουρίου για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Λιξουρίου με σύνθημα «Σπάμε το σκορ με προσφορά». Με πλειοψηφία και έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ο Βαγγέλης Μαζαράκης εξελέγει πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, επικρατώντας του μέχρι πρότινος προέδρου Θέμη Βαλσαμή. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται οι Παντελής Τζορτζάτος, Θεοδόσιος Αναλυτής, Γεράσιμος Χαράλαμπος Καραντινός Λιβιεράτος, Κωνσταντίνος Φραγκισκάτος, Παναγής Δρακουλόγκωνας, Αθανάσιος Ψαράς, Παναγής Καρούσος. Έθερος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
7: Κόσμος 96,5.
35: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Φόρος και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
17: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά ατινεύει σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου. Σήμερα είστε συντονισμένοι με το Sky και το Κομματρία. Το ρολόι δείχνει 10 και 10 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, ημέρα 5η, των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, που σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Πατριάρχης το Φανάρι, που τη γιορτή του θα την γιορτάσει, τη γιορτάζει δηλαδή, στην πατρίδα του, την Ύμβρο. Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση, είναι και ο δικός μας ο Μανώλης εκεί μαζί του. Γιορτάζει επίσης η γνωστή πλατεία στο Παγκράτη, Βαρνάβα. Που λέτε, μουσικά αρχίσαμε με Beach Boys, σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοια μέρα το 2025 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής αυτού του συγκροτήματος, η μουσική ιδιοφυΐα που έφτιαξε αυτό το μείγμα που μοιάζει με ανάλαφρη pop, αλλά είναι κάτι πιο ενδιαφέρον και πολύπλοκο από απλή χορευτική pop. Brian Wilson, Beach Boys. Και ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ή τελευταία ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής ίσως ή της ευρωπαϊκής αριστεράς, αν θέλετε, η αριστερά. Όπως είχε πει κάποτε ο Σπύρος Λικούδης, αν τον θυμάστε, τον θυμίζει σήμερα στην καθημερινή Αγγελική Σπανού. Το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο, ο Λικούδης είχε πει: φοβάμαι ότι αυτή η πρώτη φορά θα είναι το τέλος της αριστεράς για πάντα. Επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος παραπάνω να θυμόμαστε, ή τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί στο τέλος. Προς το παρόν θυμόμαστε Ρίκο Μπερλιγκουέρ. 7 Ιουνίου του 1984 κατέρευσε ενώ μιλούσε σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Σαν σήμερα 11 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή στα 62 του. 6 μέρες αργότερα, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν ευρωεκλογές στην Ιταλία. Για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Πίτσι, ήρθε πρώτο με 33,3% πίσω του η Χριστιανική Δημοκρατία.

μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα είχαμε βόμβες στον Περσικό κόλπο. Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή? Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε την Βηρυτό, παρότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει τη Βηρυτό, να χτυπάει μόνο στο νότο του Λιβάνου. Το Ιρόν απάντησε χτυπώντας για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες με βόμβες στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας το Ιράν. Ο Τραμπ παρενέβη, επέβαλε αυτοσυγκράτηση, μάλωσε τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είπε εντάξει, προς το παρόν συγκρατούμε. Και τη Δευτέρα ο Τραμπ περιχαρής ανακοίνωσε ότι μια υπέροχη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμη. Είναι θέμα 2-3 ημερών να ανακοινωθεί στον κόσμο. Ήταν 37η φορά που το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι το πήρανε στα σοβαρά. Μια μέρα αργότερα ένα αμερικανικό αεροπλάνο έπεσε ενώ έκανε περιπολία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς ότι το έριξαν. Οι Ιρανοί είπαν ναι, το ρίξαμε αλλά κατά λάθος. Και δύο μέρες τώρα έχουμε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε το Ιράν απαντάει με χτυπήματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και ταυτόχρονα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν ήδη δύο πλοία που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούς και τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά. Και η ζωή συνεχίζεται. Η εχθροπραξία σε αυτή η ανταλλαγή βομβαρδισμών θα σταματήσει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα αναγκαίρθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ με θυμό. Είπε ότι έχει θυμώσει πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Έχουμε μια ωραία συμφωνία έτοιμη και αυτοί μας καθυστερούν και μας κοροϊδεύουν. Ο υπουργός άμυνας του, αυτός ο εφής, κ. Χέξεθ, είπε ότι τώρα θα δουν τι θα πάθουν οι Ιρανοί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, είπε, θα τους χτυπήσουμε με βόμβες απόψε. Ένας παλιός Ιρανός πρόεδρος, Ιρανός λέω, Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στα αγγλικά «Talk softly but carry a big stick», να μιλάς απαλά αλλά να κρατάς ένα μεγάλο ραβδί. Φαίνεται ότι η νέα αμερικανική διοίκηση κάνει ακριβώς το αντίθετο, μιλάει πιο σκληρά από το ραβδί που κρατάει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Φρανσουάζ Αρντί, η οποία έφυγε από τη ζωή, και αυτή σαν σήμερα πριν από δύο χρόνια. Φρανσουάζ Αρντί ήταν η μεγάλη στάρ της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 60, ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά, πανέμορφη, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της ο Μπομπ Ντίλαν. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι της έγραφε παθιασμένες ερωτικές επιστολές, της είχε αφιερώσει ένα ποίημα. Όταν πήγε να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι το 1966, είπε ότι δεν βγαίνω στη σκηνή αν δεν έρθει η Φρανσουάζ Αρντί να με χαιρετήσει. Ψάχναν να την βρουν. Και μετά την κάλεσε στο ξενοδοχείο του και της έπαιξε ένα τραγούδι που της είπε ότι ήταν γραμμένο για εκείνη. Να αυτό.

Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης είναι πάντα έτοιμος εκεί, συνεπικουρούμενος από την Ελένη Μπουλιέρη που έφτασε και αυτή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Εδώ στα δικά μας πολιτικά είχαμε χθες την πρώτη συνεδρίαση, μάλλον τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Συγκροτήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να τα έχει τελειώσει όλα μέχρι τις 10 Αυγούστου, καλοκαιρινή η αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση έβαλε τις φωνές, η κυβέρνηση επέμεινε και την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός, που δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει ο Κώστας Κυρανάκης ως νέος γραμματέας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν σε μία μόνο Κυριακή. Πρέπει να έχουν τελειώσει εκεί, γιατί η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Ως προς το πρώτο, το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να αποδειχθεί σωστή η επισήμανση. Απλώς είναι φανερό ότι δεν αποκλείεται να το ξανασκεφτεί εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα τελειώσει καλοκαιριάτικα μες τον Αύγουστο τη δουλειά της. Το δεύτερο, να είναι οι εκλογές μιας Κυριακής, αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να πείσει το εκλογικό σώμα ότι οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, φθινόπωρο του 26 ή άνοιξη του 27, είναι μια και έξω ότι την πρώτη Κυριακή δεν πάμε απλώς έτσι για να βγάλουμε το γκαϊμό μας ή το πόνο μας ή το θυμό μας, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναψηφίσουμε σε κανένα μήνα για τις κανονικές εκλογές και ότι αυτό είναι μια και έξω. Δύσκολο, πολύ δύσκολο.

Μάκα σήμερα στην Καθημερινή. Ο τίτλος είναι «Πώς ξεπάγωσαν τις οικοδομές σε Εκάλη και Κηφισιά». Είναι αυτό το κύκλωμα στην πολεοδομία, ιδιαίτερα στην πολεοδομία Κηφισιάς. 6 έχουν προφυλακιστεί για αυτή την ιστορία, με συναντήσεις που γινόταν σε καφετέρειες και πάρκινγκ ή έξω στο δρόμο, όπου κάποιος περίμενε στο πεζοδρόμιο και ένα αυτοκίνητο περνούσε και του άφηνε μια σακούλα ή ένα κουτί γλυκών, υποτίθεται, που είχαν μέσα τα λεφτά. Για να νομιμοποιούνται παρανομίες ή να εκδίδονται παρανόμως άδειες, ιστορίες τρελές. Μια περίπτωση, λέει, ακινήτου στην Εκάλη, όπου είχε εκδοθεί διαταγή παύσης των εργασιών ύστερα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τους κατηγορούς στην πολεοδομία της Κηφισιάς και οι εργασίες ξεπάγωσαν σε λίγες μέρες, όταν ο κατασκευαστής είπε στον υπάλληλο: «Εντάξει, ο καφές, έλα να τον πιεις». Καφές ήταν τα λεφτά. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Κάποιος ήθελε να χτίσει ένα τριώροφο κτίριο με σοφίτα, δύο υπόγεια και πισίνα στην Κηφισιά. Υπάλληλος της πολεοδομίας ζήτησε ένα ποτήρι καφέ και η άδεια εκδόθηκε ότου θαύματος.

Και βέβαια σήμερα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Αυτός είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κώστα Σπανό. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφεί. Το πιο ταιριαστό, εν πάση περιπτώσει, για Μουντιάλ. Αν θυμάστε, και κυκλοφόρησε το 1998 για το Μουντιάλ του Παρισιού από τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά μέχρι σήμερα νομίζω καλύτερο δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει ένα ωραίο ιταλικό, το Unestate Italiano. Αλλά όχι, δεν συγκρίνεται. Αυτό είναι καλύτερο. Απόψε στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού το πρώτο μάτς, δεν το λένε πια Αστέκα, αλλά εμείς έτσι θα το λέμε πάντα, το Αστέκα, εκεί δηλαδή όπου το 1970 ο Πελέ έδωσε τη μεγάλη του παράσταση, 4-1 η Βραζιλία την Ιταλία στον τελικό, αφού προηγουμένως στο ίδιο εκείνο γήπεδο στο Αστέκα η Ιταλία είχε κερδίσει στην παράταση τη Γερμανία σε εκείνο τον φοβερό ημιτελικό 4-3. Στο ίδιο γήπεδο το 1986 οι δύο μεγάλες παραστάσεις του Μαραντόνα, ο ημιτελικός με το χέρι του Θεού κόντρα στην Αγγλία και ο τελικός κόντρα στη Γερμανία, εκεί λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το γήπεδο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία των Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε το κύπελο Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Άρα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές σκιές επάνω του. Καταρχήν ο αριθμός των ομάδων. 13 ομάδες είχαν πάρει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. 22 είχαν γίνει το 2022 και μετά άρχισαν να αυξάνονται τρελά. 48 φέτος. 48 είμαστε στα καλά μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες ομάδες σε αυτόν τον πρώτο γύρο των ομίλων πρέπει να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να δώσουν τους αγώνες τους. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η συμπαθής ομάδα του Κουρασάο, μιας χώρας 150.000 κατοίκων και 18 ποδοσφαιριστών, θα πρέπει για να δώσει τα τρία παιχνίδια της να πετάξει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και κάτι. Η Αυστρία πρέπει να κάνει 9.600 χιλιόμετρα, 9.600 χιλιόμετρα στο αεροπλάνο για να δώσει τα τρία της παιχνίδια και η Βοσνία 9.500. Γκρίνια για πολλά, για τις τιμές των εισιτηρίων, 4.219 ευρώ που λιόταν χτες το εισιτήριο για τον απόψινό τα αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Για τα πολιτικά λησβερίσια στην Αμερική του Τραμπ, για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα έκανε σε δύο χώρες με υποδειγματικά αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως ήταν πρόθυμα να ξοδέψουν.

0: περιουσίες, δισεκατομμύρια, για να φτιάξουν την εικόνα τους μέσω του ποδοσφαίρου. Και τώρα, να, ξανά εκεί, στο Μουντιάλ, να παρακολουθούμε. Το γράφει ωραία σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ότι με όλα αυτά, το βραβείο ειρήνης που ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ, αδίκως το έδωσε, δεν ήξερε ότι στο Ομοσπονδιακό Σύστημα της Αμερικής ο Τραμπ ελάχιστα μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή. Ο κυβερνήτης κάθε πολιτείας το κάνει από μόνος του και με τον καθέναν από αυτούς έχει διαφορετικού τύπου προβλήματα η FIFA. Όλα αυτά είναι λίγο ξενερωτικά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, πρέπει να αποθήσει τη μηχανή πίσω από την παράσταση για να μπορέσει να πολεύσει το θέαμα χωρίς ηθικοπολιτικούς περισπασμούς, εκτός αν η συνείδησή του είναι τόσο επιδέξια που να μπορεί να κάνει και τα δύο, με το ένα μάτι να χαίρεται το παιχνίδι στην τηλεόραση, με το άλλο να διατηρεί την επίγνωση του παρασκηνίου με αυτούς τους χρυσοκάνθαρους και τους ολιγάρχες που εμπορεύονται τον έρωτά μας για το κοσμικό όπιο των λαών. Αλλά ο Τσιντσίνης γράφει και μια ιστορία που την δημοσίευσαν το περιοδικό New Yorker, μάλλον, για τον Ινφαντίνο, αυτόν τον πολυσυζητημένο πρόεδρο της FIFA. Όταν η Ιταλία, λέει, πήρε το παγκόσμιο κύπελλο το 1982, ο Ινφαντίνο ήταν 12 ετών, οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Ελβετία, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινά βάρδια στα τρένα και η μητέρα του κρατούσε το κηλικείο στο σταθμό του τρένου. Το βράδυ μιας από τις νίκες της Ιταλίας, ίσως όταν ο Παόλο Ρόσι είχε βάλει 3 γκολ στη Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, η μητέρα Ινφαντίνο γύρισε το βράδυ στο σπίτι συγκινημένη, πήρε 3 κομμάτια πανί, ένα λευκό, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, και έραψε μόνη της μια ιταλική σημαία. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Έχει ένα φοβερό σενάριο που είχε δημοσιεύσει ο Economist, το αντιγράφει ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στα νέα. Σκεφτείτε ένα σενάριο σκοτεινό. Μια Ισπανίδα φύλαθλος πάει να μπει στο γήπεδο, ξυλοκοπείται από τους άνδρες της ICE, πεθαίνει από αιμορραγία, η Ισπανία ζητά ακυρώσεις, η FIFA που έχει σχεδόν σχέση με τον Τραμπ αρνείται, η Ισπανία με την Πορτογαλία και το Μαρόκο που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2030 αποφασίζουν να απαγορεύσουν την είσοδο Αμερικανών φιλάθλων στους αγώνες, η FIFA απειλεί με κυρώσεις, η UEFA παίρνει το μέρος της και το επόμενο Μουντιάλ δεν γίνεται ποτέ. Το Μουντιάλ αυτό είναι το τελευταίο. Σκοτεινές προφητείες. Προς το παρόν θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Σε λίγο, παρακολουθώντας τα παιχνίδια, ιδίως αργότερα, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Θα χαθούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Και προσωπικώς, να σας το εξομολογηθώ, αφού η Ιταλία δεν είναι εκεί, είμαι με τους Γάλλους. Αλελεμπλε. Και φλιαρώντας, φτάσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου του σημερινού ημερολογίου. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία στεγαστικού δανείου χωρίς το βάσανο και την ψυχική ταλαιπωρία που αυτό συνήθως προϋποθέτει. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή που θα επικοινωνήσετε με την Τράπεζα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και υπάρχει μια δέσμευση ότι η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και η Κοσμοτέ έχει μια λύση για να έχετε ίντερνετ εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά γρήγορο σαν να έχετε οπτική ίνα. Ονομάζεται Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπείτε στο κοσμοτέ.gr για να μάθετε πώς. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη
9: Κόσμος 96,5.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κανελοπούλου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, στο Μαρούσι και στην Κατεχάκη, καθώς και Συσχιστού προς Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από το πρωί λόγω των Ιρανικών επιθέσεων. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλιο επέβαιναν συνολικά 24 συνδύοι υπήκοοι. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 16 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε εδρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 100,3 και ημερολόγιον τη 5η 11 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα σε αυτή την εκτέλεση. Είναι οι Carpenters. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Kind of Us. Ένα παλιότερο τραγούδι είναι στην πραγματικότητα το 1967, αλλά το ξαναείπαν και το έκαναν επιτυχία. Με αυτό προσγειωνόμαστε στην επικαιρότητα την εσωτερική, που είναι εντόνως πολιτική, αφενός γιατί ξεκίνησε χθες η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, η πρώτη φάση, αυτή που θα γίνει στην σημερινή Βουλή. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει πολύ γρήγορα το έργο της πριν τα μέσα Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια και να τελειώσουν όλα σχετικά νωρίς. Από την άλλη μεριά, ο Πρωθυπουργός με την συνεδρίαση χτες της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κυρανάκη σφύριξε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου αγνώστου διαρκείας. Μπορεί να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει του χρόνου την άνοιξη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός λέει 27, ξεχάστε το, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η αναθεώρηση του Συντάγματος όμως θα γίνει εξπρές για να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο και συνεπώς να μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, τι να πιστέψουμε, τα λόγια ή τα έργα?
1: Κοιτάξτε, εξπρές δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί. Γιατί? Αν λάβετε υπόψη ότι το 19 η αναθεωρητική επιτροπή διήρκησε λιγότερο από 2 μήνες και παρήγαγε από 49 διαφωνίες 9 αλλαγές σημαντικές, εκτιμώ ότι τώρα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η συζήτηση με πληρότητα, γιατί απλούστατα τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις. Τώρα αποφασίζουμε ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, ναι, και αυτό μετά θα το διαμορφώσει τη συνένεση, θα τη διαμορφώσει η καινούργια σύνθεση της Βουλής μετά από τις εκλογές.
0: Να, επειδή αυτό ήταν θέμα επίδικο χτες στη συζήτηση, όλες αυτές τις μέρες και χτες, ναι, φυσικά, ναι, στη συζήτηση. Λογικό δεν είναι? Θέλω να πω, ειδικά σε μια φάση τέτοιας απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής σαν αυτή που περνάμε και που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποια θα είναι σύνθεση της επόμενης Βουλής, δεν είναι λογικό να αφαιθεί, ναι, στην επόμενη?
1: Να κάνουμε 2-3 παραδοχές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προτείνουσα Βουλή είναι πάντοτε προεκλογική Βουλή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μετά είναι να γίνουν εκλογές, ώστε να πάμε σε έναν αναθεώρηση. Δεύτερον, να πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Η εξαγγελία αναθεώρησης του Συντάγματος ήταν μια εξαγγελία που έγινε πριν τις εκλογές του 23. Η δημόσια και η εσωτερική διαβούλευση ουσιαστικά ξεκίνησε αρχές του έτους. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή του να καταλήξουμε μέσα από την Επιτροπή ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ούτε τον Αύγουστο. Γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις μας. Τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, είπαμε ότι αν παραδείγματος χάρη η αντιπολίτευση έξω από τα άρθρα που προτείνουμε εμείς έχει κάποια άλλα άρθρα να βάλει, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο ζητάει την αλλαγή και να κρυθούμε όλοι από την οριμότητα ή την καινοτομία των προτάσεων που κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει, γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Στις προηγούμενες, στις τελευταίες, έχουν γίνει κάμποσες αναθεωρήσεις.
1: Ναι, εγώ είχα την τύχη να είμαι σε όλες.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχετε πάρει μέρος όλες. Πώς είχε γίνει, δηλαδή, είχε πάρει μέρος η αντιπολίτευση στο ορισμό των προσαναθεώρηση άρθρων?
1: Το 2001 υπήρξε ευρύτατη συνένεση. Εμείς τότε ως αντιπολίτευση στηρίξαμε τις προτάσεις Βενιζέλου και καταφέραμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε συνενέσεις και στην αναθεωρητική επιτροπή όταν λειτουργεί.
0: Εγώ θυμάμαι, ήταν η αναθεώρηση που είχε την ευρύτερη συνένεση.
1: Ακριβώς. Μετά στην αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2006-2007 ήταν μια μονοθεματική αναθεώρηση όπου διορθώθηκαν κάποια λάθη της προηγούμενης. Οπότε εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, αν θυμάστε, μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Ναι. Και αποχώρησε για κάποιους προσχηματικούς λόγους το ΠΑΣΟΚ από την διαδικασία της Επιτροπής με αποτέλεσμα να μην σχηματοποιηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην αναθεωρητική Επιτροπή για την αλλαγή του 16 και χάθηκε ευκαιρία. Το 19 θυμίζω ότι υπήρξε μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολίτευσης τότε να βάλουν όλα τα κόμματα, όλες τις προτάσεις προς αναθεώρηση, να εγκριθούν όλες και η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να αποφασίσει ποιες θα προχωρήσει. Δεν το τήρησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Από τις 144 διαφορετικές προτάσεις προκρίθηκαν 49 διαφωνίες, θα έλεγα εγώ, και μετά όταν στην αναθεωρητική ξεκίνησε σε ένα, θα έλεγα, κλίμα απολωμένο η συζήτηση, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μιλήσουμε μεταξύ μας και πολιτικά και επιστημονικά και να καταλήξουμε με ευρείες συνενέσεις σε 9 αλλαγές. Σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Τώρα, επομένως, εμένα δεν με τρομάζει το προεκλογικό ή το πολιτικό κλίμα όταν υπάρχει σοφροσύνη, νυφαλιότητα και καλή διάθεση από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματα και φυσικά και από τους βουλευτές της σύνθεσης. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο τι πρέπει να αλλάξει τώρα και να καταλήξουμε στο πώς θα αλλάξει μετά. Τώρα, αν όμως ένα θέμα είναι όριμο από τη φύση του, δηλαδή ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να αλλάξει το 86. Ποιος μπορεί να πει σήμερα το 86, θυμίζω ότι είναι περί ευθύνης υπουργών. Ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και από τα γκρίκλεις και γενικότερα από τις, από τις ισοπεδωτικές παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες που σου δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύσεις την ταυτότητά σου την πολιτιστική. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι όριμα. Για ποιο λόγο να μην θωρακίσουμε, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο
0: τη γλώσσα είναι απλώ μια. Στην πραγματικότητα, στο Σύνταγμα θα μπει μια ευχή, αλλά το άλλο, το θέμα, ας πούμε, τη ευθύνη υπουργών ή τη.
1: Θα σα πω, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το γαλλικό Σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα η γλώσσα είναι και εργαλείο κατά τη γνώμη εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική υποτιμούν.
0: Απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει, η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει, είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
1: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Γιατί μετά θα αλλάξει με 151 το περιεχόμενό της, θα το βάλει η πλειοψηφία που δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι αυτή.
1: Μα κοιτάξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, να καταργηθεί το αμελητή και να πάψουν να υπάρχουν οι προανακριτικές επιτροπές που συνήθως δεν βγάζουν ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτό να αντικατασταθεί από δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: να σας πω κάτι, ο συνταγματικός νομοθέτης.
0: Το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει, αν θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο από τώρα ή θα το αφήσουμε να το κάνει η επόμενη Βουλή.
1: Ναι, θέλω να σας πω ότι αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσαμε να συζητήσουμε την αλλαγή της, αλλά αφού ισχύει και λειτουργήσε από το 1975 μέχρι τώρα επιτυχώς, δηλαδή δημιουργεί συνενέσεις και συζητήσεις σε 2 βουλές και μεσολαβεί και τη μιγωρία του ελληνικού λαού, έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες στην τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, αυτό είπα, ότι από το 1830 μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 φορές πολίτευμα και εκατοντάδες φορές κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς κτλ. Από το 1975 όμως μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολίτευμα όριμο που προστάτευσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, νίκησε τη φτώχεια, δημιούργησε διάχυση της ανάπτυξης κτλ. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, προσέξτε όμως. Έχουμε πετύχει πράγματα, η εθνική συμφιλίωση για παράδειγμα, ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μιλούμε στη Βουλή. Υπάρχουν αδυναμίες και ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά πρέπει να δούμε ότι ορίμασε το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ μετά το 1975 πλέον. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί.
0: Η αλήθεια
1: δεν είναι αυτονόητο.
0: Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι όπως μιλάμε, δεν είναι πάρα πολύ εμφανής αυτός ο πολιτισμός, αλλά και οι δύο νομίζω ευχόμαστε να τον δούμε να θριαμβεύει.
1: Ακούστε κάτι, αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν τον νικούσαν, τον δολοφονούσαν. Έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραγικά θέματα. Ναι. Είμαστε πλέον. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση φοβάται να συνεννοηθεί ή να συμφωνήσει με κάτι. Ακόμα και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι όποιος συνεννεί σε κάτι, όποιος μπορεί να συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, να διαλεχθεί, ότι θα χάσει ψήφους. Μα ο κόσμος έχει βαρεθεί από πολιτικούς που βρίζουν τους αντιπάλους τους για να πάρουν η ίδια αξία. Δεν χρειάζεται να κοντίνεις τον άλλον. Πρέπει εσύ να είσαι πιο ψηλός.
0: Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων όπως θα έρχονται στην Επιτροπή. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ. Καλημέρα κύριε Δοδονή.
15: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ καιρό έχουμε να τα πούμε.
15: Αλήθεια,
0: λοιπόν,
15: είναι.
0: Πρώτο ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Στυλιανίδη. Δηλαδή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μέρος στη διαδικασία, στην πρόταση των προσαναθεώρηση άρθρων. Δηλαδή, γιατί εσείς θα δεχτείτε όσα λέει, θα αφήσετε μάλλον τη Νέα Δημοκρατία να ορίσει εκείνη με την πλειοψηφία της ποια άρθρα θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή και δεν μπαίνετε σε μια διαδικασία συζήτησης κι εσείς.
15: Καταρχάς να σας πω πριν έτσι ξεκινήσω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με την Κρυστιανή, γιατί είναι στη διάσκεψη και γύρναγα.
0: Δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο.
15: Από το ερώτημα, καταλαβαίνω.
0: Το ερώτημα είναι γνωστό.
15: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το θέμα. Σας λέω, το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μια διαδικασία στην οποία κάποια άρθρα περάνε με 151 ψήφους και μετά ψηφίζονται στην αναθεωρητική μοδηλή με 180 και κάποια άρθρα με 180 και μετά με 151. Εμείς τι λέμε? Ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110, ούτως ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να υπάρχει πάντα στη δεύτερη βουλή. Γιατί ενώ η πρώτη βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, η δεύτερη αποφασίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Και έχουμε περιπτώσεις μετά την αναθεώρηση του 2019 εξόφθαλμης αλλαγής της κατεύθυνσης του περιεχομένου των άρθρων. Παραδείγματος χάρη, έτσι καταλήξαμε να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με 75 βουλευτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε όχι στην επόμενη βουλή, θέλουμε η συνένεση, οι αυξημένες πλειοψηφίες, οι υπερπλειοψηφίες όπως λέω εγώ, μεταπλειοψηφίες όπως λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, να επιτυχάνονται στη δεύτερη βουλή. Γιατί αυτό θα δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αντιπροσώπων του λαού, μετά και τις εκλογές, θα έχει συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Διαφορετικά,
0: ναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, ναι.
15: Μπορεί να συμφωνήσει ότι θα αλλάξει ένα άρθρο και μετά να αλλάξει άλλη κατεύθυνση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμφωνήσει να αλλάξει το άρθρο 86 και να γίνει ακόμα πιο ελαστικό προς τους υπουργούς.
0: Το παράδειγμα που φέρατε για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ένα επιχείρημα. Από την άλλη μεριά, παραμένει το ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αφήνετε τη σημερινή πλειοψηφία να αποφασίσει μόνη αυτή το περιεχόμενο της αναθεώρησης?
15: Όχι, θα σας πω το εξής.
0: Γιατί η επόμενη βουλή δεν μπορεί να αναθεωρήσει κάτι που η σημερινή δεν.
15: Σωστά. Αυτό θα συνέβαινε αν εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι ήδη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω, έχουν αλλάξει οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με σειρά άρθρων. Δείτε τη διατύπωσή της σε αρκετά. Μην πω παραδείγμα τώρα και τα κάψω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ήδη η διατύπωση πολλών άρθρων, προφανώς λόγω της πίεσης και των βουλευτών, αλλά λόγω και της δικής μας κριτικής. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι δεν δίνουμε κανενός είδους λευκή επιταγή στην πρώτη βουλή και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 110, ούτως ώστε να πάει αυτό στη δεύτερη βουλή, δικαιώνεται και από τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κριτική, δεν θα υπήρχε και αντίστοιχη αναδίπλωση. Άρα μην λέμε ότι μόνο όποιος ψηφίζει κάτι
0: αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα δώσετε ψήφο ώστε να χρειάζεται 180 στην επόμενη βουλή.
15: 150, αλλά δεν θα, ναι,
0: 180 στην επόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχετε στη συζήτηση.
15: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, προτάσεις δεύτερης βουλής, με τη λογική ότι έχουμε πει ακριβώς τη διατύπωση του κάθε άρθρου την οποία προτείνουμε. Και αυτή τη βάλαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση και σε διαβούλευση. Και έχουν βγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σας θυμίζω ότι ο Νίκος Αλβιζάτος, ο οποίος δεν νομίζω ότι χαρίζεται, είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην περιαυτολογούμε. Σας λέω τι είπε ο καθηγητής. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο πλαίσιο της δεύτερης βουλής. Φυσικά δεν λέμε εμείς ότι η διατύπωση που έχουμε πει εμείς θέλουμε να είναι και η τελική ίσον και καλά. Γιατί αυτό θα αντέβαινε προς τη λογική μας ότι χρειάζονται συνθέσεις στη δεύτερη βουλή. Αλλά έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, το οποίο νομίζω ότι και από την επιστήμη έχει πάρει πολύ θετικά λόγια και μπορεί να αποτελέσει και αυτό. Δηλαδή μια αφετηρία ούτως ώστε να βρεθούν συνθέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, θα θέλαμε να είναι και πάνω από τους 180. Δηλαδή εκεί πέρα να πετύχουμε ευρείες πλειοψηφίες με όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία κομματική. Υπ' αυτή την έννοια είναι λυπηρό αυτό το οποίο έγινε το 19, γιατί υπήρχε καλή διάθεση να αλλάξουν άρθρα. Εγώ σας θυμίζω την πρόταση της Φόφης Γεννηματά, τότε την οποία δεν έχουμε επαναφέρει εμείς, να αποσυνδεθεί σωστά η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά να συνεχίζεται με ψηφοφορίες για τα 3/5 και όσο υπάρχουν αυτές τις ψηφοφορίες να παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος. Δηλαδή να παρατείνεται η θητεία. Δηλαδή αν έμενε 1-2 μήνες παραπάνω η κυρία Σεκελαροπούλου, δεν νομίζω να θα χάλαγε και ο κόσμος μέχρι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, το οποίο να εκφράζει αυτό το οποίο είναι, δηλαδή ο ρυθμιστής πολιτεύματος και το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα. Άρα, τι κατευθύνει τη στάση μας? Κατευθύνει η παρατήρηση της συνταγματικής πρακτικής, και αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό. Δηλαδή, Βλέπουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι δεν έχει γίνει καλά, που υπάρχουν ακούσει, όπως λέμε, συνταγματικά κενά, δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης. Και βλέπουμε επίσης και κάποια κομμάτια στα οποία θέλουμε το ελληνικό σύνταγμα να πρωτοπορεί. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Την προστασία των παραμεθωρίων περιοχών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κτήσεις από, από πολίτες τρίτων κρατών μέσω παρένθετων εταιριών στις παραμεθώριες περιοχές. Και βέβαια τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορεί το σύνταγμά μας να έχει μείνει απλώς στην ισότητα, που είναι μια ζήτηση τώρα 100 ετών. Και εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει πολύ η θεωρία από τότε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα θετικά μέτρα, πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις. Σας θυμίζω ότι έκανε ο Μακρόν στη δική του αναθεώρηση και τι είπε σε σχέση με την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν.
0: Και... για πέστε μου λίγο και για τα δικά σας, περιμένοντας να αρχίσει η συζήτηση για την αναθεώρηση στην Επιτροπή. Αν όλοι καταλάβαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες απείλησε με διαγραφή τον κύριο Δούκα.
15: Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση που είναι χρόνων, δηλαδή δεν είναι μόνο από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος την εμπέδωσε και με βάση αυτό το σημαντικό όπλο το Πασόκ ξαναστάθηκε στα πόδια του, είναι και από πιο πριν, που είναι η αυτονομία του Πασόκ. Αυτή η απόφαση, αν την επικοινωνήσουμε και αν το πιστέψουν και οι πολίτες σε βάθος ότι εν πάση περιπτώσει θα το τηρήσουμε, γιατί αυτός είναι ο λόγος μας, αυτό είναι το θέμα της αξιοπιστίας στην πολιτική. Αν πείσουμε για την αξιοπιστία μας, το Πασόκ θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα. Δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ακριβώς η λογική με την οποία κινείται μια παράταξη.
0: Αυτό ως απέτηση δεν θα ήταν παράλογο, λέω, αν απειλείται με διαγραφή όποιος αλλάξει σελίδα
15: από
0: ή όποιος προτείνει την αλλαγή σελίδας.
15: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά και σε όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι για τα κόμματα και για την εσωκομματική δημοκρατία το κυριαρχικό όργανο. Οπότε αποφάσεις συνεδρίου στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε όλοι. Δεν είναι κάποια γραμμή, κάποια εκτίμηση, κάποια πεποίθηση την οποία έχει ο Παναγιώτης ή ο ένας ή ο άλλος αυθαιρέτως. Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί έτσι αποφάσισε κυριαρχικά το σώμα των συνέδρων, που είναι και βασικότερη λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δοδονή.
15: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
16: Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 11.
16: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
18: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Ο Δήμος Αργοστολίου καλεί τους ιδιοκτήτες νομής και επικαρπωτές οικοπαίδων να ολοκληρώσουν άμεσα τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους έως τις 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Η απομάκρυνση ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων έφλεκτων υλικών είναι απαραίτητη για την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς. Μετά τον καθαρισμό, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής πλατφόρμας. Ο Δήμος τονίζει ότι η πρόληψη αποτελεί ευθύνη όλων και συμβάλλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφωθούν έγκαιρα με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου. Αστυνομική της ομάδας πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ενός 67χρονου και δύο 17χρονων, καθώς στο αυτοκίνητο που επέβαιναν και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ένα μαχαίρι και ένας σουγιάς. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους. Παράλληλα, συνελήφθηκε ένας 26χρονος ημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει ακατέργαστη κάναβη βάρους 9 γραμμαρίων. Λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας στις πρωινές ώρες εξαιτίας της ταυτόχρονης άφιξης τριών κρουαζιερόπλοιων σήμερα, αναμένονται καθυστερήσεις στην πρόσβαση των σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης. Ο Δήμος Σάμις συνιστά στους επισκέπτες που δεν συμμετέχουν σε οργανωμένες εκδρομές να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους τις πρώτες απογευματινές ώρες ή την επόμενη ημέρα. Το μέτρο αποσκοπεί στην αποφυγή ταλαιπωρίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Διακοπή ρεύματος στη συνοικία των εργατοϋπαλληλικών στην ευρύτερη περιοχή του Ορφανοτροφείου και στην περιοχή του Κολυμβητηρίου σήμερα έως τη 1 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Αργοστολίου για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Ο Δήμος Λιξουρίου σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και με τη συμμετοχή των αθλητικών συλλόγων της περιοχής διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 24 Ιουνίου από τις 9 και 4 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι στο Ματζαβινάτι Νοσοκομείο Λιξουρίου για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Λιξουρίου με σύνθημα «Σπάμε το σκορ με προσφορά». Με πλειοψηφία και έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, ο Βαγγέλης Μαζαράκης εξελέγει πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, επικρατώντας του μέχρι πρότινος προέδρου Θέμη Βαλσαμή. Στο νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγονται οι Παντελής Τζορτζάτος, Θεοδόσιος Αναλυτής, Γεράσιμος Χαράλαμπος, Καραντινός Λιβιαράτος, Κωνσταντίνος Φραγκισκάτος, Παναγής Δρακουλόγκωνας, Αθανάσιος Ψαράς, Παναγής Καρούσος. Έθερος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.
19: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Με ζέστη.
0: Με ζέστη.
1: Με κρουαζιερόπλια.
0: Τρία λέει.
1: Ναι, τρία. Έχει βγάλει και ο Δήμος Σάμις ανακοίνωση. Θα τα δούμε.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, προκειμένου να φτάσουμε και στα της ημέρας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Το Βραχώρι είναι το σημερινό Αγρίνιο. Επίσης, σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1931, σαν σήμερα, ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Γι' αυτό και Πάντιος. Σαν σήμερα το 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Σαν σήμερα το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μία διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ. Λοιπόν, πάμε στο 1910, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος μας συνόδεψε έτσι πολλές ώρες στην τηλεόραση και μαζί με αυτόν εξερευνούσαμε κι εμείς το βυθό. Ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, σαν σήμερα γεννήθηκε. Σαν σήμερα επίσης το 1922 γεννήθηκε ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης, που νομίζω ότι η μούσα του πρέπει να ήταν η Έλλη Λαμπέτη. Έχει σκηνοθετήσει το Κυριακάτικο Ξύπνημα, έχει σκηνοθετήσει το Κορίτσι με τα Μαύρα, βεβαίως και τη Στέλλα. Και σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός Ξενοφών Ζολώτας. Διετέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Λοιπόν, ο καιρός ζέστη, πολύ, με 33-34 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι έτσι το μεσημέρι αρκετά καυτά όλα, καυτή η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, υπομονή, θα το περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι.
0: Και πολύ υγρασία είχε χτες.
1: Έχει τα βράδια υγρασία.
0: Πολύ. Μέρα, ναι. Μέρα και νύχτα το πρωί είχε 62 βαθμούς το πρωί με τόσο ήλιο.
1: Καλά, εντάξει, σε κλειστό χώρο.
0: Ναι,
1: σε κλειστό χώρο, ναι, από τα χνότα, από το ότι ήταν κλειστός όλο το βράδυ και δεν αεριζόταν.
0: Ναι, αλλά αερίστηκε το πρωί.
1: Καλά, δεν προλαβαίνει. Θα φύγει η υγρασία. Όσο βγαίνει ο ήλιος, φεύγει η υγρασία. Όταν πέφτει ο ήλιος, ξανάρχεται. Λοιπόν, δεν προβλέπεται κάτι ιδιαίτερο για σήμερα, έτσι, και αύριο μια από τα ίδια, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έχω να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία όμως είναι στους 25,6 μόνο. Λαζαριάννα Ζησόπουλος Νίκος για το Αργοστόλι, Ζερβός Ευάγγελος για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, δύο χρηστικές ειδήσεις που πρέπει να τις ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, η πρώτη μάλλον, χωρίς ρεύμα έως και τη μία για ένα δίωρο ακόμα, η περιοχή εκεί στο κολυμβητήριο μέχρι το ορφανοτροφείο και πάνω τα έργα το υπαλληλικά. Μία είδηση είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με τα σπήλαια της Μελισσάνης και της Δρογκαράτης. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. καταλαβαίνετε ότι λόγω των τριών κρουαζιερόπλοιων που υπάρχουν σήμερα, όλος ο κόσμος που βρίσκεται μέσα σε αυτά, που θα κατευθυνθεί σε αυτά τα σημεία, στη Μελισσάνη και τη Δρογκαράτη. Ο Δήμος Σάμης παρακαλεί και συνιστά σε όποιον θέλει να επισκεφτεί τα σπήλαια σήμερα να το κάνει ή το απόγευμα, προς το απόγευμα δηλαδή, ή να το κάνει αύριο. Διότι λένε εδώ συγκεκριμένα ότι λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας κατά τις πρωινές ώρες και λόγω της ταυτόχρονης άφηξης των κρουαζιερόπλοιων, συνιστάται προς αποφυγή ταλαιπωρία. Συνίσταται σε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τα σπήλαια πέραν των οργανωμένων εκδρομών, γιατί υπάρχουν και οι οργανωμένοι, ή την επόμενη ημέρα, αύριο δηλαδή, ή τις πρώτες απογευματινές ώρες. Αυτό. Λοιπόν, εφόσον θέλετε να επισκεφτείτε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο. 4 συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά σε αστυνομικούς ελέγχους.
1: Μάλιστα.
0: Στο πλαίσιο των στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στην Κεφαλονιά, πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. 3 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, ένας 67χρονος και 2 17χρονοι, καθώς έναν έλεγχο που τους έγινε είχαν ένα μαχαίρι και ένα σουγιά. Τώρα, επειδή ήταν δει, ένας 67χρονος και 2 17χρονοι.
0: 17χρονοι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Βουμπούκια.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τους 17. Ναι, γιατί ο τέτοιος, ο 67χρονος, μαραμένος αυτός, όχι μπουμπούκι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τους 2 17χρονους, να πούμε ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται και οι γονείς τους, καθώς είναι ανήλικοι και κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας των μπουμπουκιών τους.
0: Επίσης είχαμε 4 συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στα νησιά του Ιωνίου.
1: Σε όλες τις περιοχές, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, γιατί παντού υπάρχουν.
0: Ειδικότερα στο Λαγανά της Ζακύνθου, αστυνομική της ομάδας πρόληψης και καταστολής, ΟΠΚΕ.
1: Της ΟΠΚΕ, της γνωστής ΟΠΚΕ.
0: Συνέλαβαν 18χρονο αλλοδαπό για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης. Από μικρός θα βάσανε αυτός, από 18 χρονών. Στην Κεφαλονιά αστυνομική της ασφαλείας προχώρησαν στη σύλληψη 26χρονο ημεδαπού, καθώς διαπιστώθηκε να κατέχει ακατέργαστη κάναβη βάρους 9 γραμμαρίων. Τέλος, στην Κέρκυρα και τη Λευκάδα συνελήφθησαν 2 ημεδαποί 22 και 30 ετών αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης.
1: Εντάξει, άλλοι 2 σλικατζίδες.
0: Ναι. Εντάξει, είχαμε και νέο σοβαρό τροχαίο σε σημείο Καρμανιόλα. Καταγγελίες για στόπ που κανείς δεν τηρεί και διπλοπαρκαρίσματα.
1: Πού?
0: Θα το δεις τώρα. Έντονη ανησυχία μετά από ακόμα ένα ατύχημα στο Αργοστόλι. Κάτοικοι καταγγέλνουν ότι οι παραβιάσεις στόπ και τα διπλοπαρκαρίσματα δημιουργούν καθημερινά συνθήκες κινδύνου. Έτσι λοιπόν, αναστάτωση προκλήθηκε στο Αργοστόλι έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε διασταύρωση, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων οι παραβιάσεις των σημάτων στόπ αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Όπως καταγγέλλεται, το ατύχημα σημειώθηκε σε σημείο όπου οδηγοί που κατεβαίνουν την οδό Χοϊδά συχνά δεν ακινητοποιούν τα οχήματά τους στα 2 διαδοχικά στόπ που υπάρχουν πριν από τη συμβολή με την οδό Ευάγγελου Μπασκιά. Ναι.
1: Τι ναι.
0: Τι με κοιτάς.
1: Σε ποιο σημείο κατεβαίνει η Χοϊδά?
0: Σε ποιο σημείο κατεβαίνει η Χοϊδά?
1: Ναι, πού κατεβαίνει η Χοϊδά?
0: Εκεί νομίζω ότι μπροστά στα γραφεία της Μητροπόλεως. Δεν,
1: δεν είναι Χοϊδά αυτή.
0: Τι είναι? Γιατί η φωτογραφία που υπάρχει είναι μπροστά στα γραφεία της Μητροπόλεως.
1: Στην Επισκοπή.
0: Ναι. Εκεί είναι. Και έχουν, λέει, προειδοποιήσει πολλές φορές. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι έχουν ενημερώσει επανειλημμένα τις αρμόδιες αρχές για τους κινδύνους που εγκυμενεί η συγκεκριμένη διασταύρωση. σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλοί οδηγοί επιλέγουν να μην σταματούν στα στόπ παρά το γεγονός ότι η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόσληψης ατυχήματος. Τα δε διπλοπαρκαρισμένα οχήματα κλείνουν την ορατότητα. Λοιπόν, ιδιαίτερα λέει αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των διπλοπαρκαρισμένων οχημάτων στην οδό Ευαγγέλου Μασιά, τα οποία όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την ορατότητα των οδηγών. Αυτό το φαινόμενο περιγράφεται ως μόνιμο. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και με αφορμή το νέο τροχαίο κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών. Τι να βάλουν φανάρια. Όπως τονίζουν, πρόκειται για ένα σημείο καρμανιόλα όπου η έλλειψη προσοχής σε συνδυασμό με τα προβλήματα ορατότητας μπορεί να οδηγήσει ανά πάσα στιγμή σε ακόμα σοβαρότερα περιστατικά.
1: Ένα μηνιδό όταν οδηγείς δεν μπορεί να διαφεύγει η προσοχή σου.
0: Εγώ εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν σέβονται το στόπ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ό,τι όποια σοβαρότητα έχει το φανάρι πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί έχει και το στόπ. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε εκεί το στόπ. Το βάζουνε για να σε προειδοποιούν ότι πρέπει να σταματήσεις, να δεις αν δεν υπάρχει δεξιά σου ή αριστερά σου όχημα που έρχεται, γιατί έχει προτεραιότητα και πρέπει να περάσεις μετά. Εσύ δεν σταματάς. Τι γίνονται αυτά που γίνονται?
1: Ναι, λοιπόν, προφανώς χρειάζεται πολύ προσοχή.
0: Εν τω μεταξύ ο φάρος, ξέρεις, η Ένωση Πολιτών φάρος
1: που θα γίνει και κόμμα τώρα, παράταξη.
0: Ναι, παράταξη δημοτική έχει γίνει. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση με έντονες διαμαρτυρίες για μπλόκο της τροχέας στον Άπκερ. Ταλαιπωρία, λέει, οδηγών και αυστηρή έλεγχη στο αργοστόλι. Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία ισχυρής δύναμης της τροχέας το απόγευμα χτες στην περιοχή Νάπκερ του Αργοστολίου, με τη Δημοτική Κίνηση Πολιτών Φάρος να απευθύνει δημόσια παρέμβαση προς τον διοικητή της τροχέας, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο σημείο βρέθηκαν αρκετά περιπολικά και ένστολοι αστυνομικοί πραγματοποιώντας εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους. Όπως υποστηρίζει ο φάρος, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν δεκάδες οχήματα, ενώ αρκετοί πολίτες φέρονται να εξέφρασαν παράπονα για καθυστερήσεις και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Η Δημοτική Κίνηση αναφέρει ότι πολλοί οδηγοί αισθάνθηκαν ταλαιπωρημένοι και εκνευρισμένοι, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που κατά την άποψή της παραπέμπει περισσότερο σε αυστηρό εισπρακτικό μηχανισμό παρά σε διαδικασία εξυπηρέτησης και προστασίας των πολιτών. Παράλληλα τονίζεται ότι ο ρόλος των ένστολων δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των νόμων και των εντολών της υπηρεσίας, αλλά οφείλει να συνοδεύεται από σεβασμό, ενσυναίσθηση και διάθεση εξυπηρέτησης προς τον πολίτη. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα πως η ηγεσία της τροχέας έχει την ευθύνη να καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα στελέχη της υπηρεσίας και την τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο μπλόκο δημιούργησε αρνητικές εντυπώσεις σε πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο. Η παρέμβαση
1: που
0: του
1: φάρου... ελέγχθηκαν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής των τροχονομικών ελέγχων, αλλά και τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της αυστηρής εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και της διατήρησης μιας σχέσης αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ πολιτών και αστυνομικών αρχών.
1: Συγγνώμη, μήπως είμαστε λίγο περίεργοι? Απ' τη μία λέμε, α, δεν γίνονται έλεγχοι, ο καθένας κυκλοφορεί ανεξέλεγκτος. Μετά λέμε, τώρα γίνονται έλεγχοι, αλλά όχι, δεν πρέπει να γίνονται έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Ο κώδικας αυτή τη στιγμή έχει αυστηροποιηθεί.
1: Ναι, αυτό το γνωρίζουμε από πριν.
0: Εμείς.
1: Ναι, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν από τη στιγμή. Ένα λεπτό. Από τη στιγμή που πιάνεις ένα τιμόνι στα χέρια σου, πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να ακολουθήσεις. Ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσεις.
0: Να αγιάσει το στόμα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μπεις, να βρεις, να δεις τι έχει γίνει με τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μέχρι αν έχεις τα παράθυρά σου ανοιχτά για να μην ζεσταίνεται το αυτοκίνητο, αποτελεί παράβαση.
1: Ναι, ένα λεπτό. Αυτό όταν το αφήσεις, όταν το παρκάρεις.
0: Ναι.
1: Όχι οδηγώντας.
0: Όχι. Λοιπόν, και εγώ είδα το πρωί και μάλιστα υπήρχε και μπλοκάρισμα, γιατί εκεί που είχε σταματήσει το μπλόκο δημιουργούσε πρόβλημα. Αλλά ήταν πάρα πολύ αστυνομικοί και τσεκάριζαν ταυτόχρονα. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο το τσεκάρισμα των χαρτιών, είναι και το τσεκάρισμα εάν καταδιώκεσαι,
1: υπάρχουν αρκετά πράγματα.
0: Ξέρεις, μέχρι να μπεις μέσα να σου δούνε το φάκελο, αν είσαι καθαρός, υπάρχει καθυστέρηση. Λοιπόν, όλα αυτά τα έδωγω και το πρωί. Οφείλω όμως να πω ότι χθες που πήγα

0: καινούργιο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και χθες είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο και όπως ήθιστε το τελευταίο διάστημα, μετά από κάθε δημοτικό συμβούλιο, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Νικόλα Βαλιανάτο. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και Σπυριδούλα, Δημήτρη και τον κόσμο και όλους που μας ακούνε.
0: Πώς πήγε ο παιδές, τι έγινε?
2: Καλά πήγε, καλά πήγε. Καταρχήν ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κάνουμε επίτιμο δημότη το Γιαννάκη, το μπασκεμπολίστα, ο οποίος θα έρθει εδώ για ένα...
1: τουρνουά.
2: Θα γίνει διάφορο, ναι, ένα τουρνουά και θα τον κάνουμε επίτιμο δημότη.
0: Συμφωνήσατε ήταν... και σε κάτι, έτσι?
2: Ναι, ναι, συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε και σε κάποια άλλα που δεν είναι, εντάξει, δεν είναι σημασίας. Εντάξει. Νομίζω ότι το ο Δήμος, Δημήτρη, πιστεύω ότι αυτό που γίνεται στο Δήμο τώρα, όσο και να κάποιοι να διαφωνούν, είτε να δημιουργούνται προβλήματα έως όπου μέχρι να τελειώσουν κάποια έργα, όπως ήταν η Σιτεμπόρων, ας πούμε. Mm-hmm. Η Σιτεμπόρων, θυμάσαι ότι είχαν δημιουργηθεί μεγάλες λίγο οξύνσεις, παράπονα, φωνές. Κάποιοι έστρωχαν από τον κόσμο να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φωνάζει. Τελικά ο δρόμος τέλειωσε. Τα φώτα μπήκανε και θα ανάψουνε με αυτές τις μέρες. Θα φυτευτούν δέντρα και από ό,τι ξέρω θα φυτευτούν αγριοκουτσουπιές. Είναι αυτά τα δέντρα που κάνουν σκιά, μεγαλώνουν και κάνουν σκιά. Και φτελιές, δηλαδή δεν θα φυτευτούν φινίκια και τέτοια, θα φυτευτούν δέντρα ντόπια.
0: Ούτε μουριές να στάζουν πάνω στα αυτοκίνητα τα μούρια.
2: Ναι, και κάπου αλλού θα πάνε και άγριες μουριές που δεν κάνουν μούρα. Αλλά θα πάνε δέντρα τα οποία είναι ντόπια και τα οποία δεν δημιουργούν πρόβλημα και κάνουν μια μεγάλη σκιά.
0: Μάλιστα.
2: Επιστεύω ότι η Σιτεμπόρων έγινε ένας από τους καλύτερους δρόμους.
0: Μάλιστα.
2: Η δημοτική αστυνομία ήρθε, είναι στην αστυνομία και εκπαιδεύεται. Θα εκπαιδεύονται μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί αυτό ορίζει ο κανονισμός και οι νόμοι. Και μετά θα αρχίσουν τη λειτουργία τους.
0: Ναι, αλλά είδαμε και ένα δημοσίευμα σε τοπικό site που λέει η δημοτική αστυνομία ήρθε, εκπαιδεύεται, αλλά ο χαμός γίνεται χαμός, λέει, που δεν είναι αστυνομία.
2: Μα κοίταξε, δεν έχει δικαίωμα η δημοτική αστυνομία τώρα να παρέμβει ακόμα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τελειώσει την εκπαίδευση. Αυτό λέει ο κανονισμός και οι νόμοι, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά λέω, υπάρχει δημοσίευμα.
2: Εντάξει, είναι... έμεινε τόσα χρόνια χωρίς δημοτική αστυνομία. Τώρα είναι για 2 μήνες. Τώρα δεν υπάρχει το θέμα. Θα μπουν παρκόμετρα μετά, όταν θα μπει σε λειτουργία, μπουν και παρκόμετρα σε όλη την παραλιακή. Οπότε θα δημιουργηθούν όπως και η συγκοινωνία. Θυμάσαι τι έκανανε με τη συγκοινωνία, και τώρα η συγκοινωνία και κόσμο κουβαλάει δωρεάν από το γήπεδο μέχρι τα εργατικά και από πάνω. Και θέλει και επέκταση, βεβαίως, θέλει και επέκταση. Και το ωράριο και τα δρομολόγια αυτά να πιάσουν και άλλο μέρος του αργοστολίου. Αυτή τη στιγμή εκτελείται η μελέτη ο γύρος του Κουτάβου, παραλιακός. Δηλαδή να μπαίνεις από το γήπεδο και να βγαίνεις στη γέφυρα, παραλία.
0: Ναι, υπάρχει άλλο ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να εξεταστεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Είναι ο κανονισμός της πόλης σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία των καταστημάτων από τα φορτηγά.
2: Πρόσεξε
0: να δεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
2: Υπάρχουν θέσεις, στάθμες των φορτηγών να ξεφορτώσουν. Έχουν οριστεί. Και τώρα ότι δεν ελέγχονται, είναι γεγονός ότι δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία να τους ελέγξει. Αυτή είναι η στάθεια. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα εφέτος θα μπουν σε μία τάξη.
0: Ό,τι υπάρχει. Ώρα θέλει ο κάθε φορτηγατής.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Να πάει να παραδώσει.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Και αν πρόσεξες, εγώ επειδή κάθε πρωί από το Χάραμα είμαι στην αγορά, όποιος σταματήσει στη μέση του δρόμου για να πάρει ένα καφέ, να πάρει ένα αυτό, σταματάει την κυκλοφορία. Δεν μπορεί να κάνει στην άκρη. Δεν μπορεί. Ένα λεπτό σου λέει. Όταν δεν υπάρχει παράνομη στάθμευση, ο δρόμος πάει ρολόι. Έτσι, αυτό είναι η αγορά που πιστεύω ερχόμενη η δημοτική αστυνομία και τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα και εκφορτώσεις και όλα θα μπει σε μια τάξη. Τώρα τι να πάω εγώ να του πω γιατί ξεφορτώνεις εδώ, δεν έχω το δικαίωμα.
0: Σωστά.
2: Μόνο η δημοτική αστυνομία μπορεί. Ή η αστυνομία. Η αστυνομία σου λέει δεν έχω προσωπικό, δεν μπορώ να κάνω τον έλεγχο.
0: Κάτσε τώρα παρά έχει προσωπικό. Δεν βλέπεις τα μπλόκα πώς είναι. Μην μου λες ότι δεν έχει
2: προσωπικό. Και εκεί πιστεύω ακόμα. Κοίταξε τα μπλόκα για το ένα για το άλλο, καλώς να γίνεται. Αλλά τώρα στην Κρανιά, είναι 60 χιλιόμετρα, αν πάνε 65, να σου παίρνουν το δίπλωμα, το θεωρώ υπερβολή. Έτσι. Και θα πρέπει να αλλάξουν και τα όρια ταχυτήτων. Αυτό θα το κάνει η περιφέρεια. Δεν μπορείς εδώ από το Βασιλόπουλο και πάνω να είναι 30 χιλιόμετρα. Τι θα πάνε με τα πόδια μας.
0: Αυτά όλα είναι θέματα της περιφέρειας.
2: Συμφωνούμε. Όπως και με τα σχολεία τώρα που φτιάχνεται το θηλαίον, το παλιό θηλαίον, το γυμνάσιο που θα στεγάσει εκεί το ΕΝΕΓΙΛ, το γυμνάσιο Λύκειο αυτό με τα παιδιά,
1: ναι.
2: Και θα στεγάσει και το Κινθερινό, το Εστερινό σχολείο.
1: Α, και πότε θα είναι έτοιμο αυτό, ξέρουμε?
2: Αυτό το προχωράνε στο φουλ, προχωράει φουλ αυτό και τώρα γίνεται μια προσπάθεια που πιστεύω θα τελεσιδικήσει σύντομα, γιατί μου κάμαν οι γονείς του τρίτου δημοτικού, νηπιαγωγείου μάλλον,
1: ναι.
2: Για να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο.
1: Ναι, και η απάντηση
2: και τους απαντήσαμε ότι τώρα προσπαθούμε να πάρουμε και θα το πάρουμε μάλλον το οικόπεδο στο Ξενία, να φτιαχθεί ένα σύγχρονο σχολείο εκεί πέρα, νηπιαγωγείο και γυμνάσια. Και πιστεύω ότι θα το δώσουν, από ό,τι υπάρχει θα το δώσουν. Δεν υπάρχει, έχουν δίκιο οι γονείς. Δίκιο έχουν. Δίκιο γιατί σου λέει στεγάζεται εδώ πέρα σαν κοντέινερ από το 14. Εντάξει, θέλουν και αυτοί ένα σχολείο για τα παιδιά τους και τα δημοτικά, όσα στεγάζονται σε κοντέινερ. Έτσι, πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε εκεί πέρα.
0: Είναι σε
2: καλό δρόμο, γιατί αυτό είναι, νομίζω ότι είναι στην ΕΤΑΔ ή ΕΤΑΔ ή τα ΕΤΕΔ, δεν ξέρω που είναι ακριβώς, έχουν πει ότι θα μας το δώσουν. Και η περιφέρεια έχει τις χρηματοδοτήσεις και πιστεύω ότι θα χρηματοδοτηθεί γρήγορα αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Το Μουσείο του Σκλάβου εκεί στην πλατεία μαζί με το Μουσείο το Κανονικό πιστεύω ότι θα τελειώσουν μέσα στο χρόνο όλα και τα δύο μας έχουν δώσει τα αδρέφια του Σκλάβου μας έχουν δώσει περίπου 250 νομίζω έργα τα οποία τα έχουμε αποθηκευμένα στο γυροκομείο για να πάνε στο μουσείο εκεί στην πλατεία. Και πιστεύω ότι κοίταξε να δεις και η στέγη που άλλαξε στο κλειστό γυμναστήριο που έβαζε νερά τώρα θέλει μια μικροεπισκευή στα παράθυρα και πιστεύω θα γίνει και ο Τάπιτας που μπήκε στο χώρο του ποδοσφαίρου εκεί το γύρω γύρω αυτό που είναι για ευρωπαϊκού τύπου μπορεί να γίνονται αγώνες ταχύτητας ας πούμε και διαδρομής και το 5x5 που τέλειωσε και νομίζω ότι και τα γήπεδα στα χωριά και πιστεύω ότι θα δρομολογηθεί και πολύ σύντομα και το γήπεδο Τζανάτων εκεί στον Μπόρο.
0: Εκεί στο γήπεδο του μπάσκετ, του τένις, το υπαίθριο, δεν μπορεί να μπει κάποιος επιστάτης για να μην μπαλώνει ο κόσμος εκεί πέρα.
2: Κοίταξε να δεις, άκουσε να σου πω κάτι Δημήτρη. Θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, όπως έγινε ένα επεισόδιο που γράφουν. Άκουσε να δεις. Υπάρχουν οι ώρες κοινού. Ναι. Που το κοινό τι σημαίνει, είναι δύο μπασκέτες. Πάνε 30 άνθρωποι. Έτσι, να προπονηθούν ώρες κοινού. Καταρχήν απαγορεύεται σε αθλητή που ανήκει σε σωματείο.
0: Ναι.
2: Να πάει, να παίξει. Είναι ώρες κοινού. Πάω εγώ, πας εσύ, ναι. Πάει ο άλλος που δεν είμαστε πουθενά. Λοιπόν, δεν μπορεί δύο άτομα να κρατάνε μία μπασκέτα και 30 να του λένε ή να παίξουμε όλοι μαζί, σταματήστε το. Και να είναι και αθλητές. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να το σέβονται αυτό. Εγώ θεωρώ ότι κακώς έκαμε αυτός που στις έβρισε τις γυναίκες, πολύ κακώς έκαμε, αλλά και αυτές έπρεπε να έχουν την αυτή να είναι ότι ναι, είμαστε δύο, οι άλλοι είναι 20-30, είναι ώρες κοινού, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς που είμαστε αθλήτριες σε σύλλογο να κρατάμε μία μπασκέτα και οι άλλοι 30 να παίζουν σε άλλη μπασκέτα. Είναι ώρες κοινού, ή παίζουμε όλοι μαζί ή αποχωρούμε εμείς. Κακός βέβαια ο άλλος, κακός ο άλλος εκφράστηκε με απρεπή,
0: ναι,
2: αλλά και εσύ Δεν μπορείς, ας πούμε, ο άλλος πάει να παίξει μια ώρα τη βδομάδα, ξέρω εγώ πόσες ώρες είναι η ώρα κοινού. Εντάξει, κάντε εκεί πέρα το δικαίωμα να μπορεί να αθληθεί και ένας άνθρωπος. Είναι λάθος. Εγώ πιστεύω ότι δόθηκε μία από την αντιπολίτευση, δόθηκε αντιπολιτευτικά μάλλον, δόθηκε ένα τράβηγμα, ας πούμε, το ότι έγινε στο γήπεδο και έγινε και απειλούνται και αυτόν. Τώρα, να έχουμε και λίγο, είναι όπως αυτό που γίνεται με τα σκουπίδια. Πέρασε τώρα εδώ ανεβαίνοντας στα κοκκύλια, να δεις εκεί που είναι ο κάδος, ενώ τον κάδο τον αδειάσανε το βράδυ, υπήρχε τίποτα. Τώρα που ανέβαινα ήταν ένα φορτηγό με λεκάνες, ψυγεία, παλιό τηγάνια, ξέρω ότι ήταν εκεί πέρα. Πάει, τα αδειάζει εκεί και φεύγει. Ο άλλος επήγε, γέμισε, προχτές τον είδα εγώ εδώ. Και έβγανε σακούλες μεγάλες με οικοδομικά υλικά, με μπάζα, το καταλαβαίνεις, μέσα στο κάδο. Έτσι του λέω, τι κάνεις εκεί πέρα.
0: Δεν σου βαλεύω τις φωνές, δεν σε έβρισε.
2: Με έβρισε, ναι. Και μου λέει, τι δουλειά, τι θα πει τη δουλειά εγώ. Την άλλη φορά γιόμισε εκεί στο Αβέρτο, εδώ στο Σταυροδόμησα με τα Ξάντα, γιόμισε ένα με μπάζα τον κάδο και φέρανε το βαδόρο για να σηκώσει τον κάδο να τον αδειάσει.
0: Πώς να τον αδειάσει.
2: Λοιπόν, κάπου θα πρέπει
0: τα
2: και ο κόσμος.
0: Τα ζω και εδώ αυτά στα σπήλια πάνω.
2: Πρόσεξε. Κάπου και ο κόσμος, και να ξέρεις ότι αυτά είναι από ανακαινήσεις. Και αυτές οι ανακαινήσεις γίνονται σε δωμάτια που νοικιάζονται. Δηλαδή είναι άνθρωποι που βγάζουν από τον τουρισμό. Και μετά να σου πω τι κάνουνε. Πάνε και τα φωτογραφίζουνε. Και τα στέλνουν και λένε κατάντια του Δήμου που δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ενώ μπορείς εσύ, αν έχεις τέτοια, παίρνεις ένα τηλέφωνο το Δήμο, σου ορίζει μέρα και ώρα ο Δήμος και έρχεται και τα παίρνει δωρεάν, ό,τι έχεις.
0: Ναι, αλλά αυτός θέλει να τα πάρεις τώρα. Τώρα θέλω, τώρα πρέπει να...
2: Μα δεν γίνεται, γιατί ο Δήμος δεν έχει, κοίταξε να δεις, ούτε οδηγοί βρίσκονται, ούτε χειριστές μηχανημάτων, ούτε τίποτα. Αυτή είναι νέμα για να βρουν οι αντιδημάρχοι. Θα πρέπει να σέβεται κι ο άλλος. Κράτησέ τα. Πάρε ένα τηλέφωνο το Δήμο και ανάλογα τι ανάγκη υπάρχει θα σου στείλει να τα πάρει και τζάμπα. Δεν μην πάει να τα πετάς νύχτα. Γιατί ο κόσμος περνάει και τα βλέπει. Τι να σου πω από εκεί πέρα. Τι να σου πω. Πήγαινε τώρα εδώ στα κοκκύλια, εδώ που είναι τα πλακάκια του Γαλιαζάτου. Και θα δεις τι γίνεται εδώ που είναι το χταίο.
0: Τα βλέπουμε αυτά καθημερινά, πρόεδρε. Τα βλέπουμε.
2: Δηλαδή ας πούμε. Εγώ ειλικρινά σου λέω που δεν είμαι άνθρωπος. Εγώ επειδή ανεβω, κατεβαίνω συνέχεια, βλέπω πολλούς του κάνεις την παρατήρηση του αλουνού και σου πουλάει ο τσαμπουκάδο. Τι να κάνεις τώρα. Να πάρεις την αστυνομία να του βάλει 5.000 πρόσημο.
0: Δεν θα ήταν.
2: Γι' αυτό λέω ότι το ελεύθερο λάθος ήταν το 10 που καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, το 11. Διότι τώρα επανασυστάθηκε η Δημοτική Αστυνομία, πιστεύω ότι κάποια πράγματα, ως προς τα καθίσματα, ως προς την αυτή να λειτουργεί παράνομα αυτά, κάποια πράγματα θα μπουν σε μια τάξη. Πιστεύω.
0: Αλλά στους κάδους δεν μπορείς να έχεις και έναν αστυνομικό να φυλάει τους κάδους.
2: Δεν μπορείς, όχι. Δεν μπορείς. Αυτό είναι το φιλότιμο ενός εκάστο εξημών που λένε.
0: Δεν υπάρχει. Έχει κάτι φαίνεται.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Και δυστυχώς να σου πω και κάτι. Είναι και άνθρωποι γνωστοί. Η διπλανή μας χόρτα που δεν το περιμένεις ότι θα το κάνει. Αλλά ο άλλος προκειμένου να ξεφορτωθεί, του δίνει μία και να πετάει και φεύγει.
0: Μετά σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει βρωμάει εκεί. Βρωμάει εδώ.
2: Είναι αυτό που κάνουνε που νοικιάζουν στους Ρωμά τα σπίτια τους, επειδή είναι ψηλά τα νίκια που παίρνουνε από την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Και μετά φωνάζουνε ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με τους Ρωμά. Οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Πιστεύω ότι ο Δήμος είναι σε μια καλή κατάσταση και να σου πω και κάτι. Παρόλο ότι γίνεται μια προσπάθεια από ορισμένους και από την αντιπολίτευση, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς δεν είναι όλη η αντιπολίτευση ο ίδιος στυλ, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι με το παραμικρό και κρίμα, γιατί είναι και μορφωμένοι άνθρωποι. Και ξέρεις, δηλαδή σήμερα είσαι ο άφθαρτος, ο έχων, ας πούμε, τις νέες ιδέες που θα αλλάξεις την αυτήνανε, και ξαφνικά πας και συνεργάζεσαι με εκείνους που προχθές σου κατήγγειλες ότι ήταν θέσεις σωμανής και το ένα και το άλλο.
0: Μιλάς
2: και
0: για το γάμο δηλαδή που έγινε.
2: Λόγια, ναι, εντάξει, ναι, ναι, δικαίωμά τους είναι να κάνουν. Δικαίωμά τους είναι να κάνουν, αλλά ξέρεις τι, αλλά μην λες σήμερα αυτά που έλεγε για τους άλλους προχθές και χθες και λες σήμερα τα αντίθετα και βάνεις αυτό. Δικαίωμά σου είναι να κάνεις. Ο κόσμος, οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν πρόσωπα, πράγματα, συμπεριφορές, έργα. Αυτή τη στιγμή το έργο που εκτελείται στο Δήμο Αργοστολίου, το έργο που εκτελείται στο Δήμο Αργοστολίου δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι, αλλά ποτέ. Εκείνοι λένε ότι δεν κάνουν τίποτα και θα αλλάξουν το Αργοστόλιο.
2: Είπα, στο Δήμο Αργοστολίου το έργο που γίνεται στο Δήμο και στο Αργοστόλιο και στα χωριά, το έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αργοστολίου δεν έχει γίνει ποτέ και που θα συνεχίσει να γίνεται. Δηλαδή και στις λαϊκές κατοικίες που γίνεται η προσπάθεια τώρα, στην πλατεία Μπακογιάννη που τέλειωσε νομίζω, θα φτιαχτεί εκεί για τους ανθρώπους με άνοια ένα κτίριο που έχει ο Δήμος. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται προσπάθειες. Και να πω και την αλήθεια, παρόλο ότι ξέρεις, εγώ είμαι αντίθετος, ας πούμε δεν έχω, έτσι, βοηθάει και ο βουλευτής, ο Παναγής ο Καβάτος. Για να πω την αλήθεια. Εγώ δεν είμαι μαζί του, ούτε δικός του είμαι, ούτε έχω καμία σχέση πολιτική ή κομματική μαζί του. Άλλοι έχουν πολιτική και κομματική σχέση, αυτοί που βρίζουν. Εγώ δεν έχω. Εγώ θα πω την αλήθεια.
0: Η αλήθεια έτσι είναι ότι τα λεφτά που έχουν έρθει στην Κεφαλονιά επί βουλευτικής
2: λέω εγώ στο Δήμο και, γιατί ο Δήμαρχος είναι πόσες μέρες το μήνα στην Αθήνα και τρέχει από Υπουργείο σε Υπουργείο. Και να σου πω και το άλλο που, εντάξει, δεν με διαφθονεί, ουδέποτε πήρε τα έξοδά του είτε για αυτοκίνητο είτε για αεροπορικά εισιτήρια είτε για διαμονή πουθενά. Όλα τα πληρώνει από τη τσέπη του. Έτσι. Όπως και κανένας αιρετός δικός μας δεν έχει αυτοκίνητο, όπως παλιά που είχαν σπίτια τους ο καθένας από ένα αυτοκίνητο. Για να λέμε και αυτό. Έτσι, δημόσιο. Έτσι, εγώ δεν έχω μπει σε δημοτικό αυτοκίνητο. Εγώ.
0: Που είσαι πρόεδρος.
2: Έτσι, και αντιδήμαρχοι. Και ο δήμαρχος. Μάλιστα. Ένα αυτοκίνητο υπάρχει, αν υπάρχει υπηρεσιακό να πάει κάπου, θα μπει με τον οδηγό και θα πάνε κάπου. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ούτε τα παιδιά μας πάμε σχολείο με αυτό, ούτε πάμε να ψωνίσουμε, ούτε το παίρνουμε σπίτι μας, ούτε τίποτα. Ούτε γιομίζουμε τα μπιτόνια με βενζίνα. Γιατί είναι γνωστά αυτά. Έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε, επειδή αυτά τα λέω, γιατί πολλοί καταλογίζουν διάφορα πράγματα. Εγώ τους λέω αυτό. Και αυτό να ξέρεις κάτι. Είναι τεράστια οικονομία στο Δήμο. Τεράστια οικονομία.
0: Λες από προηγούμενα έξοδα.
2: Γιατί πολλοί λένε ότι παίρνουν λεφτά. Τι λεφτά παίρνουν οι δημοτικοί? Ο δήμαρχος σε αυτή τη στιγμή ζήτημα παίρνει 2.000, δύο τόσο κάτι. Ένας αντιδήμαρχος παίρνει 1.200 ευρώ νομίζω καθαρά. Εγώ ξέρεις πως εγώ παίρνω 6,5 εκατοστάρικα και για αυτά τα 6,5 εκατοστάρικα πλήρωσα 40% φόρο 2.800. Άρα παίρνω 3 εκατοστάρικα.
0: Κάτσε, θα έχεις και άλλα εισοδήματα και συσσωρεύτηκα.
2: Όχι, κρατηθήκανε για αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Για τα 7.000 που πήρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και μια σύνταξη που έχω ένα 1.000. Τι να έχω και άλλα εισοδήματα? Δεν επλήρωνα ποτέ φόρο εγώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ας πούμε αν ο αντιδήμαρχος της Σαμούρης είναι από τις 6 το πρωί και από τις 5 έξω μέχρι το βράδυ και έχει ένα τομέα ευθύνης μεγάλο, δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πάρει, δηλαδή αυτή η μισθή των δημοτικών αρχόντων? Εγώ για πρώτη φορά πληρώθηκα φέτος με τον νόμο των συνταξιούχων. Δεν έπαιρνα τίποτα πριν, ήμουν άμυστος. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και βγαίνουν και σου λένε πολλοί, κονομάνε. Τι κονομάνε να μου πεις. Όταν ας πούμε το 7 που ήμουν πρόεδρος στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ο νομάρχης τότε έπαιρνε το μισό του γιατρού και του νομάρχη, 8.000 το μήνα περίπου. Ένας δήμαρχος ερήσιο έπαιρνε 4.000. Το 7 λέμε πάντα.
0: 4.000 τότε ήταν το ευρώ, ήταν τότε και τότε ήταν το ευρώ.
2: Βέβαια το ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να σου πω ότι Δηλαδή πολλοί που μιλάνε από, οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Αλλά και κάποιοι που ξέρουν δεν τους προσπαθούν να τους ενημερώνουν, να τους πούνε ας πούμε τι συμβαίνει. Εδώ γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια. Ειλικρινά στο λέω. Το πιστεύω, δηλαδή μια τιτάνια προσπάθεια. Γιατί και η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καλυτερεύσει. Ας κοιτάξουν δημοτικά συμβούλια παλιά και θα δούνε μέχρι στις 4 τη νύχτα τι γινότανε.
0: Τα θυμάμαι μόνο, Πρόεδρε, εγώ που ήμουνα.
2: Τώρα υπάρχει μια καλή λειτουργία που συμβάνουν όλοι, και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση.
0: Και δεν υπάρχουν εκείνα τα αμαλώματα, εκείνα τα...
2: Έτσι, συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πού και πού μπορεί να υπάρχει μια κόντρα, είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Αλλά κάπου θα πρέπει και η αντιπολίτευση, η οποία είπαμε ότι εντάξει, ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης είχε ιδέες προχωρημένες, ιδέες καινούριες, ιδέες άφθαρτων, ξέρω εγώ, και προχωρημένων. Και ξαφνικά, δικαίωμά του είναι του καθενός, αλλά δεν μπορείς αυτά να τα χρεώνεις στο σήμερα. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, έλεγες για θέσεις, έλεγες για τόνα, έλεγες για τάλο, και ξαφνικά πας και συνεργάζεσαι με αυτά.
0: Εντάξει, δικαίωμά του είναι και η συνεργασία.
2: Βεβαίως,
0: καλό είναι, βεβαίως. Δεν είναι κακό.
2: Βεβαίως είναι καλό.
0: Εδώ συνεργάζεται ο Μητσοτάκης με όλους τους πρώην Πασόκους.
2: Θα δούμε.
0: Αυτό,
2: αυτό είναι. εκλογές έχουμε σε πάνω από 2 χρόνια, το 28 το Νοέμβρη.
1: Ναι.
2: Όταν, μέχρι τότε ο καθής θα δείξει τα πεπραγμένα του, το έργο του, και θα κριθεί από τον κόσμο. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το έργο που γίνεται στο Αργοστόλι και πάνω, αν δεις πολλά στενά επάνω από τη Μητρόπολη, από εκεί έχουν όλα, έχουν στρωθεί με κυβόλη τους εδέρια. Υπάρχουν και προβλήματα, όντως υπάρχουν προβλήματα. Δεν το λέει κανένα, δεν το αφιζητεί κανένας.
1: Εκεί με την ασφαλτόστρωση, τι γίνεται που εργολάβος θα την έκανε?
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι βγήκανε τα αποτελέσματα από το Γενικό Χημείο του Κράτους,
1: ναι.
2: Και πρέπει να τα ξαναφτιάξει. Και θα τα ξαναφτιάξει.
1: Πότε θα το κάνει?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Μέχρι να λήξουν κάποιες διαδικασίες. Γιατί και αυτά μην νομίζω ότι είναι. Είναι νομικά ζητήματα αυτά που δεν τα ξέρω εγώ.
0: Και σε κάποιες περιοχές, γιατί έχουμε και κάποια τέτοια τηλεφωνήματα εδώ πέρα που κάποιοι έχουν πέσει, σε κάποιες περιοχές που έχει πέσει ο κυβόλιθος, δεν έχει τοποθετηθεί.
2: Ποιος κυβόλιθος, δεν καταλαβαίνω.
0: Στους δρόμους.
1: Ναι, σε ποιο σημείο, σε ποιο
0: στο
1: σημείο.
0: Στο λιθόστρωτο, ας πούμε.
1: Στο λιθόστρωτο ή στη Συντεμπόρων.
0: Στη Συντεμπόρων, συγγνώμη. Στη Συντεμπόρων, εκεί στο δρόμο.
2: Εντάξει, Δημήτρη, η Συντεμπόρων δεν έχει ακόμα, δεν έχει τελειώσει όλη. Οι λεπτομέρειες τώρα γίνεται ένα lifting, και αυτό θα το δούνε και το χειμώνα τη λειτουργία του δρόμου.
0: Ωραία.
2: Όπως τα νερά και αυτά. Θα τα δούνε, όπως και μπροστά στο Πανταζάτου εκεί στον Κρητικό που σκάβανε το. Αυτό είναι γιατί ο δρόμος είχε χαμηλώσει εκεί πέρα. Και μάζευε νερά, και αυτό γίνεται ένα, αυτό για να τα ρίξουν στην αποχέτευση, που λέει ο καθένας ότι δεν έχει καμία ζωή με κακοτεχνία εκεί. Εκεί ο δρόμος είχε κάτσει πιο πολύ και έγινε προς αριστερά και δημιουργούσε ένα λάκκο εκεί πέρα, σαν λάκκο, και μάζευε, που ρίχνανε και πλένανε τα πεζοδρόμια και μάζευε τα νερά. Και κάνουν ένα έργο μικρό να ρίξουν αυτά τα νερά να πέφτουν στην αποχέτευση. Αυτό κάνανε εκεί. Δεν έκανα τίποτα.
0: Στην Τράπεζα Πειραιώς και στο όλο σε αυτό το κήπο εκεί πέρα,
2: ναι.
0: Μου έχουν πει ότι, μου έχουν πει παράπονα ότι δεν εξέχουν κάποιοι από τους κυβόλητους και έχουν πέσει και έχουν χτυπήσει οι άνθρωποι.
1: Στην
2: αυτά κοίταξε, αυτά εγώ σου είπα, αυτά όλα θα τους αριστούν, όλα αυτά τα ελέγχουν. Όλα τα, δεν έχει καμία παραλαβή του έργου. Έχουν να δούνε το χειμώνα πώς λειτουργεί η αποχέτευση, έχουν να δούνε πολλά. Αλλά να σου πω κάτι, το βασικό είναι ότι σε όλη τη Συντεμπόρων μέχρι την Εθνική Τράπεζα περίπου, πιο εδώ λίγο στην Κεφάλου, η οποία είναι εκεί, είχαν σπάσει όλες οι αποχετεύσεις από κάτω, όλα τα όμβρια ύδατα, όλα σπασμένα και τρέχανε μέσα στο δρόμο, μέσα στο χώμα δηλαδή, η αποχέτευση. Δεν είχε κανένα η αποχέτευση. Μπήκανε καινούρια τώρα, όλα αυτά είναι καινούρια. Ξεβρώμισε ο τόπος, παιδί μου.
0: Μάλιστα.
2: Ξεβρώμισε.
0: Ωραία,
2: δεν μπορεί να τα αφιζητήσει κανένας. Μπορεί να διαφωνείς με το, διαφωνείς, κάνεις, δείχνεις, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητήσεις ότι, ότι προσέφερε αυτό το έργο και θα προσφέρει στον δρόμο. Μάλιστα. Θα είναι, μπορώ να σου πω, θα είναι ο καλύτερος δρόμος με τα δέντρα, με τα φώτα και με αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Πρόεδρε. Εμείς έχουμε τελειώσει τις ερωτήσεις μας. Αν θέλεις κάτι να πεις...
2: Όχι, δεν έχω. Αυτό που έχω να πω είναι να συστήσω ψυχραιμία, ψυχραιμία σε πολλούς οι οποίοι η δουλειά τους είναι να, να κάνουν αντιπολίτευση, σε πολύ καλά κάνουν, αλλά να κάνουν αντιπολίτευση σεβόμενοι και πρόσωπα και θεσμούς και για, να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, να σέβεσαι και τη δουλειά του Ανουνού και το πρόσωπό του και την οικογένειά του και όλα. Να μην σηκώνεις αυτό και βαράς προς κάθε κατεύθυνση με πειρά τα οποία δεν ξέρεις ποιον θα πάρουν. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να έχω διαφορές με όποιον έχω, ποτέ δεν έχω ενοχλήσει άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο, επαγγελματικά και οικογενειακά, που το κάνουν πολύ δυστυχώς σήμερα. Πάρα πολύ.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη,
2: εγώ,
0: καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
3: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.

0: Εδώ είμαστε. Πάμε για τα πρωτοσέλιδα και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος της αγοράς κατοικίας. Απλησίαστα τα νίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Επίσης, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Γιατί έχουμε φύγει από το ένα σοκ? Σε ένα συνεχές σοκ είμαστε.
1: Το ένα πάνω στο άλλο είναι.
0: Δημοσιονομική πειθαρχία. Οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Α, θα μας κόψουν και τις φοροαπαλλαγές. Μάλιστα. Λοιπόν, η εφημερίδα το Ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Ακούστε, για το φθινόπωρο του 26, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα των αντιπάλων και η οικονομική απόδοση του τουρισμού. Για την άνοιξη του 27, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, πρόωθηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα.
1: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει?
0: Τι να γίνουνε τον Ιανουάριο, στη μέση.
1: Όχι, άλλο, όχι για εκλογές, άλλο λέω. Μπορεί να δώσει παροχές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Και να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να του πει κόψτε.
0: Όχι, θα δώσει μέχρι εκεί που μπορεί.
1: Και να γυρίσει εκείνος να πει: εγώ σας τις έδωσα, αλλά σας τις έκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, νομίζω ότι... Δεν είναι ακριβώς έτσι, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, με η εφημερίδα Τα Νέα, πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις και στα τέσσερα πεδία. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Είναι δηλαδή τελείως αμφίροπη η κατάσταση. Δεν ξέρεις πώς. Επίσης, στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί. Η λειτουργία σφράγισε την συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Έχω να σας πω ότι χθες λειτουργήσε στη Σαγράδα Φαμίλια ο Πάπας, στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα, και σαν χθες νομίζω πέθανε ο Γκαουντί. Σκοτώθηκε δηλαδή, γιατί ήταν σε ατύχημα, σε δυστύχημα.
1: Είχε γεμίσει το στάδιο ο Πάπας.
0: Ποιο στάδιο?
1: Στο στάδιο που είχε πάει. Δεν πήγε στο στάδιο που το ευλόγησε και ευλάβει όλο τον κόσμο. Στη Μπαρτσελόνα ήταν, δεν θυμάσαι ποιο στάδιο είχε μπει.
0: Όχι, σε εκκλησία ήταν, στη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Πήγε και σε στάδιο. Πήγε και στο στάδιο και έγινε χαμός. Δεν το έδειχνε χτες τηλεόραση. Χτες τον έδειχνε τηλεόραση.
0: Δεν τον είδα.
1: Που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο τερέν, μέσα στο γήπεδο, και ήταν γεμάτο το γήπεδο και γίνεται ο χαμός από επιφημίες.
0: Μάλιστα.
1: Τι? Το μυαλό μου το έβγαλα ή στον ύπνο μου το είδα?
0: Θα δεν ξέρω.
1: Στην τηλεόραση τώρα.
0: Λοιπόν, η απογευματινή Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σαμαρά. Επίσης, Market Pass, 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, γιατί χθες είχαμε τη δολοφονία ενός Σκοτσέζου από έναν Σουδανό νομίζω, και ζούσαν στην ίδια πολυκατοικία.
1: Δεν τον δολοφόνησε.
0: Και τον έκανε.
1: Πήγε να τον δολοφονήσει και τον έσωσε ένας άλλος με ένα ρόπαλο που είχε. Αυτό δεν λες το Σουδανό, δεν λες το Belfast. Το Σουδανό.
0: Που πήγε να σκοτώσει.
1: Να σκοτώσει με μαχαίρι τον
0: Σκοτσέζο.
1: Τον γλίτωσε ένας άλλος Σκοτσέζος, ο οποίος είχε ένα μπαστούνι που είναι ένα ειδικό άθλημα εκεί πέρα.
0: Το γκολφ.
1: Ένα περίεργο, περίεργο άθλημα που δεν είναι πολύ ευρέως γνωστό.
0: Ναι.
1: Και με αυτό του ρίξε μια
0: το
1: στο
0: cricket.
1: Κεφάλι. Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Ναι, ωραία.
1: Και
0: κατάλαβα.
1: Με αυτό του την έριξε στο κεφάλι και γλίτωσε τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος του Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Λοιπόν, επίσης προχωράει με νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Και νέα εποχή για το Broadway των Πατησίων.
1: Έβλεπα χτες τις τιμές, κάποιες τιμές στην Αθήνα. 80 τετραγωνικά, 280.000. Και έκανα ένα συσχετισμό με σπίτι στην Πάνω Σκάλα, πάνω στο δρόμο, 60 τετραγωνικά, αλλά είχε και υπόγειο, 280.000 κεφαλονιά.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα το Μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Γαλάζια Παναστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θείος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Και Κώστας Κυρανάκης, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ητοπάθειας, κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλανόλευκη, να υδρώσουμε τη φανέλα και να βάλουμε πάλι στο χάρτη, να βάψουμε πάλι το χάρτη γαλάζιο. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Γαλάζια Αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030. Επίσης, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Και αποκάλυψη. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, τα πρόστιμα και τους δήμους.
1: Δώσανε παράταση.
0: Έτσι λέει εδώ. Θα το δούμε. Θα το ψάξουμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση επέριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΒΕΔ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς κατήγγυλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου για την αναθεώρηση, την πραγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, και έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας Λερναία Σίδρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια? Η εφημερίδα Εστία. Η Ελλάσος γενέτειρα της Δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για την συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς απέναντι στην κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Αυτά. Η εφημερίδα Political, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας? Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση Κυρανάκης. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών και ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Επίσης, φωτογραφίες ντοκουμέντο. Νέοι καυτοί διάλογοι στην ογκώδη δικογραφία για πάκο με μετρητά, για μίζες σε κουτιά γλυκών.
1: Ναι, τα είδα και σε βίντεο, φωτογραφίες. Ανταλλάξανε τα πακέτα που είχαν γλυκά και είχαν μέσα πακέτα με χιλιάρικα. 50 ευρώ και 100 ευρώ. Ωραίο κόλπο, έτσι. Σε κουτί με γλυκά.
0: Είναι γλυκό το χρήμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, φωτιά σε καύσιμα, ενίκια και κρέας. Φούντος ο πληθωρισμός το Μάιο.
1: 16% λέει μείωση της κατανάλωσης κρέατος.
0: Μα θα γίνουμε όλοι vegan.
1: Από τη στιγμή που ακρίβηνα.
0: Μα θα αρχίσουμε να τρώμε χόρτα.
1: Κουρκουμπίνια.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ιράν, είπα και Ιράν να βγουν από την κατάσταση, ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Και στον ΚΕΑΔΕ η συνένεση των κομμάτων κόντρο στον κοινοβούλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο, Λιάγκας Κουτσελίνη, χοντρό σκηνικών, όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Δεν ξέρω, τσακώθηκαν. Επίσης, εθνική παραλίας στη Μύκονο για τον μπάτσελορ του γαμπρού Παυλίδη. Αυτή είναι η κούκλα νύφη.
1: Ποια είναι ο Παυλίδη?
0: Του ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό λέει εθνική παραλίας. Ναι. Και επίσης τον έδεσαν για το φόνο μάνας και γιου ένοχα DNA στο Αίγιο. Η εφημερίδα Star τον πρόδωσε το απλωμένο εσώρουχο. Πώς έδεσαν οι αρχές τον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο στο Αίγιο? Τα τρία στοιχεία που εγκλώβησαν τον εραστή της 54χρονης, οι αντιφάσεις κατά την εξέτασή του και οι μοιραίες κοιλίδες.
1: Το ένα ήταν το σόβρακο. Το άλλο ήταν
0: το εσώρουχο.
1: Το άλλο ήταν το φλόβερ που βρήκανε. Το όπλο. Το όπλο. Και το άλλο ήταν το μαχαίρι. Τα βρήκαν όλα. Και αυτός αρνείται ότι το έκανε. Mm. Και είπε ότι το εσώρουχό του, λέει, που το είχαν απλωμένο με την κοιλίδα, η κοιλίδα δεν ήταν από αίμα, ήταν από καστανδερίτιδα. Και ότι το τάμπλινε.
0: Λοιπόν.
1: Καλά. Ποιος είπα να πείσει τους υπαλλήλους, τους αστυνομικούς, με αυτά τα ψέματα?
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Star, συνεχίζουμε. πακτωμένη σε όλα τα Υπουργεία η πολεοδομική μαφία και η Χατζηδάκη στην πολεοδομική μαφία. Η Ναυσικά Χατζηδάκη έλυνε και έδαινε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Και χωρισμός βόμβα για τη Φουρέιρα. Τι συμβαίνει με τον Μποτία, η απουσία που άναψε φωτιές.
1: Αυτό είναι είδηση. Χωρίζει η Φουρέιρα με τον Μποτία και έχουν και δύο παιδιά, δεν έχουν.
0: Ένα
1: έχουν.
0: Ναι.
1: Μα ξανά ήταν, λέει, έγκυος, δεν ήταν το.
0: Τι, όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Είδες τι τραβάνε οι διάσημοι.
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να πάμε σε μια νέα εποχή. Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ανακοίνωσε την εγκατάσταση και λειτουργία στο νοσοκομείο ενός Holmium Laser. Κύρια χρήση του αποτελεί η αντιμετώπιση των λίθων ουροποιητικού, δηλαδή η ενδοσκοπική λιθοτριψία. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μεγάλου εύρους ουρολογικών ασθενειών, όπως στενώματα ουρήθρας, ουρητήρα, εκτομή όγκων ουροφόρων οδών, θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων κλπ. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιηθεί και από άλλες ιατρικές ειδικότητες. Οι πρώτες ενδοσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν ήδη με απόλυτη επιτυχία από τον Διευθυντή Ουρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Ιωάννη Φυσφή. Πολύ ευχάριστο το Holmium Laser.
1: Πάρα πολύ, γιατί εκτός των άλλων, εκτός της ουρολογικής ιστορίας, βοηθάει και σε άλλες επεμβάσεις.
0: Ναι,
1: είναι πολύ
0: βεβαίως.
1: Κατάλαβες, προχωράνε όλα, πάνε καλά.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε και κάτι άλλο για την, βέβαια αυτό είναι για τη Ζάκυνθος, ένα γερμός σήμανε στην περιφερειακή οδό της Πάτρας όταν ένα στενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο προς το Ρίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφινιστεί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της τροχιάς, και σύμφωνα με πληροφορίες από το Ionian TV, το ασθενοφόρο βρισκόταν σε πορεία διακομιδής προς το Ρίο όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο όχημα. Η εικόνα του ασθενοφόρου στις φλόγες προκάλεσε αναστάτωση βεβαίως στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση αλλά και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η φωτιά επηρέασε σημαντικά την κίνηση στην περιμετρική οδό, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων και να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Βέβαια, μικρό πράγμα είναι εκεί.
0: Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
1: Για σκέψη να είσαι και ασθενής και να σου συμβεί μέσα,
0: Να πάμε στο κορώνι.
1: Να πάμε στο κορώνι.
0: Γιατί είναι σημαντικό, το βλέπαμε βέβαια από χθες, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Γιατί έχει γίνει, το ζητάει το κουκουέ. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω. Μάλιστα. Εδώ είναι η ανακοίνωση του ΚΚΕ. Διάβασε την.
0: Όχι, εσύ, εγώ έχω να διαβάσω άλλη.
1: Α, έχεις άλλη.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Τότε να διαβάσω αυτή. Το ΚΚΕ λοιπόν εδώ της Κεφαλονιάς έχει βγάλει μια ανακοίνωση που αναφέρει ότι στο εδόλιο για την κινητοποίηση στην

0: Δημοσιογράφοι και εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι του ΚΚΕ, το έγκλημά τους είναι ότι τον Ιούλιο του 2021 συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στον αποκλεισμό της παραλίας Κορώνη από ιδιώτες. Η συμβολική τότε κινητοποίηση, ξεπερνώντας τις απειλές, τους προπυλακισμούς και τη βία που ασκήθηκε, έφτασε στην αποκλεισμένη για τους κατοίκους παραλία, στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για τις ανάγκες του λαού και όχι για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ο αποκλεισμός της παραλίας για το λαό ήταν αποτέλεσμα της διαχρονικά εφαρμοζόμενης πολιτικής των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Περιφερειακής Αρχής και της Δημοτικής Αρχής Αργοστολίου, οι οποίες υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της πολιτικής της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης, εντάσσουν τις παραλίες, τις βουνοκορφές, τα δάση στο σχεδιασμό για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων των πολυεθνικών μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ και την πράσινη ενέργεια και στα κάθε λογής επιχειρηματικά συμφέροντα. Η τοπική επιτροπή Κεφαλονιάς Ιθάκης του ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της ΣΟΜ στους διοκόμενους και απαιτεί την απόσυρση των παραπάνω διώξεων που στρέφονται ενάντια στο δικαίωμα της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης του λαού στις παραλίες και στο φυσικό περιβάλλον. Καλεί τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς και την νεολαία του νησιού να δυναμώσουν την πάλη τους απέναντι στην καταστολή, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους και στην παράσταση στους διοκόμενους. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Οι αγώνες του λαού δεν ποινικοποιούνται. Αυτά από το ΚΚΕ.
1: Έρχεται όμως και το εργατικό κέντρο τώρα μαζί εδώ, με το Σωματείο Εργασομένων στον Τουρισμό και κάνουν μια άλλη καταγγελία. Λένε το εξής: από τα μέσα Μαΐου, με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα, το Σωματείο μας, των Εργαζομένων στον Τουρισμό, και το Εργατικό Κέντρο γίνονται καθημερινά αποδέκτες πάμπολων καταγγελιών για εργοδοτικές αυθαιρεσίες που περιλαμβάνουν από απαράδεκτες συμπεριφορές, προσβλητικές, υποτιμητικές, υβριστικές, ως και απολύσεις μέσα στη σεζόν, σπάζοντας με το έτσι θέλω συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς κανένα λόγο. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, λένε, αντιμετωπίσαμε δεκάδες περιστατικά πλήρους εργοδοτικής ασυδοσίας και επανθρωπιάς, όπως ενδεικτικά την ανέτεια απόλυση συναδέλφισσας από γνωστό πολυτελές κατάλημα σε περιοχή της Νότιας Κεφαλονιάς, που είχε έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα για αυτή και μόνο τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Και βρέθηκε στο δρόμο επειδή βρέθηκαν φθηνότερα εργατικά χέρια από δουλεμπορικά γραφεία, τον εξαναγκασμό σε οικειοθελή αποχώρηση συναδέλφου οδηγού λεωφορείου, την απαράδεκτη και προσβλητική συμπεριφορά προς την προσωπικότητα συναδελφισσών από διάφορα μέρη της υπηρετικής Ελλάδας αλλά και τις Φιλιππίνες και τον Μπαγκλαντές σε ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης σε σάμι, τραπεζάκι και πόρο. Ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό, αφού ανανεώνεται με φθηνήρις, φρενήρις ρυθμούς. Εννοείται ότι τα 7 μέρα και τα 10 ώρα με άτυπες συμφωνίες πατώντας πάνω στην ανάγκη μιας καλύτερης μέρας με μισθούς καλύτερους κτλ. Δίνουν και παίρνουν. Είναι κανόνας και όχι εξαίρεση. Έτσι χτίζεται το τουριστικό θαύμα στα νησιά μας και σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαθλειωμένους ανακυκλώσιμους εργάτες, και αφού μας εκμεταλλευτούν όσο θέλουν, χωρίς καμία τύψη και περιστροφή, μας στέλνουν από εκεί που ήρθαμε, αφήνοντάς μας σε πλήρη απόγνωση, αναγκάζοντάς μας μέσα Ιούνι να ψαχουλεύουμε τις τελευταίες κενές θέσεις. Όλοι αυτοί είναι οι ίδιοι που πέρυσι γκρίνιαζαν ότι δεν βρίσκουν χέρια και ο κόσμος δεν θέλει να δουλέψει και άλλα τέτοια. Πάντως, γενικά να ξέρουν ότι λίγη ντροπή δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Γιατί χωρίς εμάς, την καμαριέρα, τον πλήστη, τη λάτζα, το μάγειρα, το σερβιτόρο, τον αχθοφόρο, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια τους θα ήταν πάλι όμορφα και πολυτελή, αλλά αδιανά σαν κουφάρια. Συνάδελφοι, δεν είστε μόνοι. Το σωματείο μας και το εργατικό κέντρο είναι στο πλευρό σας. Καλούμε ανοιχτά όσους και όσες νιώθουν ή βλέπουν την εργοδοτική αυτερεσία.

0: ανεξαρτησία ή αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα, να έρθουν σε επαφή με το σωματείο μας και το εργατικό κέντρο με οποιονδήποτε τρόπο, τηλέφωνο, email ή και φυσική παρουσία τις καθημερινές ώρες στα γραφεία του εργατικού κέντρου. Το μόνο που μπορεί να βάλει ένα φρένο στην ασυδοσία είναι να αναγκαστούν να μας αντιμετωπίσουν ενωμένους και όχι τον καθένα μόνο του. Προειδοποιούμε τη μεγαλοεργοδοσία ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, δεν θα αφήσουμε σε χλωρό κλαρί όσους νομίζουν ότι παίζουν μαζί μας. Καλούμε σε συμμετοχή στην απεργία του κλάδου μας την Τετάρτη 24 Ιουνίου με συγκέντρωση στο Αργοστόλι. Να τους δείξουμε και εμείς τη δύναμή μας.
1: Τραγικά αυτά που καταγγέλει το...
0: Τραγικά πραγματικά. Φτάνεις σε σημείο να πεις, μα πραγματικά είναι έτσι? Προφανώς δεν θα λέγανε ψέματα. Και δεν είναι το εργατικό κέντρο. Αυτά τα καταγγέλει το σωματείο.
1: Τον τουρισμό που δουλεύουν. Κρίμα να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές και μετά να λένε δεν βρίσκουμε προσωπικό. Πώς να βρεις προσωπικό, φίλε?
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε κάτι ακόμα. Θυμάστε, είμαστε τώρα δύο μέρες στην αρχή της εβδομάδας που λέγαμε για το αίτημα. Το είπε βέβαια και ο κύριος Βαλιανάτος που τον είχαμε νωρίτερα, για το αίτημα του τρίτου νηπιαγωγείου Αργοστολίου, για νέο νηπιαγωγείο, για να κατασκευαστεί νέο νηπιαγωγείο. Λοιπόν, και ζητούσανε μάλιστα δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να μάθουν ποιες είναι οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Λοιπόν,
1: έβγαλε ο Δήμος απάντηση.
0: Ο Δήμος τους απαντάει. Αγαπητοί γονείς, λάβαμε με προσοχή την ανοιχτή επιστολή και το αίτημά σας για σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο την πορεία των ενεργειών για την ανέγερση του νέου κτηριακού συγκροτήματος του τρίτου νηπιαγωγείου Αργοστολίου. Καταρχάς, θέλουμε να τονίσουμε ότι συμμεριζόμαστε πλήρως την αγωνία και την επιμονή σας για τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και ασφαλούς σχολικού κτηρίου. Το αίτημά σας ταυτίζεται απολύτως με το στόχο της Δημοτικής Αρχής. Όλοι επιθυμούμε τα παιδιά μας να στεγάζονται σε σχολικές εγκαταστάσεις αντάξεις των αναγκών και των δυνατοτήτων τους. Το τρίτο νηπιαγωγείο Αργοστολίου διαθέτει εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό και παράγει σημαντικό παιδαγωγικό έργο. Είναι κοινή διαπίστωση ότι το έργο αυτό φιλοξενείται σήμερα σε ένα χώρο που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις προσχολικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό και η αναβάθμιση των υποδομών το αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Αργοστολίου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε καταρχήν συνεννόηση με την ΕΤΑΔ με σκοπό την παραχώρηση στον Δήμο του μεγάλου οικοπαίδου στην περιοχή του Ξένια, προκειμένου να καταστεί δυνατή ανάπτυξη νέων σχολικών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για ένα χώρο με εξαιρετικά χαρακτηριστικά στις παρυφές της πόλης, δίπλα στο φυσικό περιβάλλον, στο πράσινο και στο γαλάζιο του Ιωνίου, ο οποίος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει σύγχρονα εκπαιδευτικά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών. Το όραμά μας δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση ενός μόνο προβλήματος σχολικής στέγης. Οραματιζόμαστε τη σταδιακή μετάβαση από τις ανεπαρκείς και ξεπερασμένες υποδομές που παραλάβαμε σε ένα νέο πρότυπο σχολικής εκπαίδευσης με ασφαλή, λειτουργικά και αισθητικά αναβαθμισμένα σχολικά συγκροτήματα. Η πρόσφατη δέσμευση της Περιφέρειας Ιωνίων Νησών για στήριξη της χρηματοδότησης νέων σχολικών υποδομών αποτελεί ασφαλώς μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία ενισχύει σημαντικά αυτή την προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά το αίτημά σας για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση δεν θα προσέφερε ουσιαστικά κάποιο επιπλέον αποτέλεσμα στην προώθηση του έργου. Δεν υπάρχει διαφωνία. Δεν υπάρχει διαφωνία ως προς τον στόχο, ούτε διαφορετική κατεύθυνση ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες. Αντίθετα, βρισκόμαστε όλοι στην ίδια πλευρά, διεκδικώντας το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου και ασφαλούς νηπιαγωγείου για τα παιδιά του Αργοστολίου. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η επιτάχυνση των αναγκαίων διοικητικών και τεχνικών γραφειοκρατικών διαδικασιών που θα επιτρέψουν να περάσουμε από τη διεκδίκηση στην υλοποίηση. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα και με διαφάνεια την τοπική κοινωνία για κάθε ουσιαστική εξέλιξη. Η συνεργασία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελεί πολύτιμο στοιχείο για την επιτυχία αυτού του μεγάλου έργου. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, τη συμμετοχή και τη διαρκή σας παρουσία σε ένα ζήτημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με συνεννόηση, επιμονή και κοινή προσπάθεια θα καταφέρουμε να δώσουμε στον τρίτο νηπιαγωγείο εργοστολίου τη σχολική στέγη που δικαιούται. Και να πούμε και κάτι άλλο, καθώς για να κλείνουμε δηλαδή τα θέματα, χθες είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τι είχαμε εκεί, την ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε επίτιμο δημότη.
1: Ομόφωνα παρακαλώ.
0: Ομόφωνα βεβαίως. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναφέρει: η εισήγηση αποτελεί μία από τις κορυφαίες μορφές του ελληνικού αθλητισμού και μεγάλες προσωπικότητες ευρωπαϊκής και παγκόσμια καλαθοσφαίριση. Γεννημένο στη Νίκαια τη Αττική το 1959, διέγραψε μια λαμπρή διαδρομή στην καλαθοσφαίριση, τέτοια που τον καθιστά ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα διεθνώς πρόσωπα του αθλήματος. Παιδί λαϊκής οικογένειας της Κοκκινιάς, ξεκίνησε το 1971 την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, όταν εντάχθηκε στον Ιωνικό Νίκαιας και ήταν η αφετηρία μιας διαδρομής που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Σταθμή του ταξιδιού, ως αθλητής, Ιωνικός Νίκαιας, Άρης, Πανιώνιος, Παναθηναϊκός, εθνική ομάδα σε κάθε βαθμίδα από παιδες έως άνδρες και μεικτή Ευρώπης. Ως προπονητής, Πανιώνιος, Μαρούσι, Ολυμπιακός, Λιμός, Άρης, εθνική ομάδα Ελλάδος, εθνική ομάδα Κίνας, αν το θυμάστε. Οι σημαντικότεροι τίτλοι της διαδρομής ως αθλητής: 7 πρωταθλήματα Ελλάδας, 7 κύπελα, χρυσό μετάλλιο πρωταθλήματος εθνικών, Ευρώπης εθνικών ομάδων, ασημένιο μετάλλιο πρωταθλήματος Ευρώπης, κύπελο κυπελούχων Ευρώπης και Ευρωλίγκα το 1996. Ως προπονητής, χρυσό μετάλλιο πρωταθλήματος Ευρώπης εθνικών ομάδων το 2005, ασημένιο μετάλλιο παγκοσμίου πρωταθλήματος εθνικών ομάδων το 6, δύο συμμετοχές σε Final Four της Ευρωλίγκας. Η λεπτομερής απαρίθμιση των επιτευγμάτων του ως παίκτης και προπονητής παραλληλικής είναι μέρος του βιβλίου της ιστορίας του αθλήματος πολυσέλιδου για τη χώρα μας, σημαντικού για τη διεθνή του διάσταση. Η ένταξή του στο Hall of Fame της FIBA το έχει επικυρώσει. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης με την παρουσία του για πάνω από 40 χρόνια στα γήπεδα προσέφερε μεγάλες συγκινήσεις, χαρές και αισθήματα περηφάνειας στον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι έτσι για τους λόγους αυτούς και άλλους ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου με την ευκαιρία της παρουσίας του στην πόλη μας μετά από εισήγηση του Δημάρχου αποφασίζει να ανακηρύξει τον Παναγιώτη Γιαννάκη σε επίτιμο δημότη του Δήμου Εργοστολίου. Θα βρεθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ 19 έως 21 με το 3-on-3 streetball με σύνθημα τάπα στη βία και στο ρατσισμό.
2: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26 6-95.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
5: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σαδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε και μέχρι το Φυσκάρδο, όπου είχε μεγάλη συμμετοχή το σεμινάριο πρώτων βοηθειών και επανεκκίνησης καρδιάς. Πραγματοποιήθηκε χθες στο Φυσκάρδο σεμινάριο πρώτων βοηθειών και επανεκκίνησης της καρδιάς από την εκπαιδευτική ομάδα της Υγειονομικής Σχολής του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, μετά από αίτημα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τουρισμό και όχι μόνο. Το αίτημα έγινε άμεσα αποδεκτό από το διοικητή του νοσοκομείου Δημήτρη Μαρτίνη, ο οποίος έδωσε εντολή για την άμεση εκτέλεσή του από την εκπαιδευτική υπηρεσία της σχολής του νοσοκομείου μας. Ο ίδιος δήλωσε πως είμαστε πάντα παρόντες σε σεμινάρια που αφορούν την ανθρώπινη ζωή και υγεία και το νοσοκομείο μας πρωτοστατεί στον τομέα αυτό. Αυτό αποτελεί το από το Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου μας, κύριο Ζαπάντη Αναστάσιο, την εκπαιδευτικό της σχολής μας, κυρία Σπυράτου Αναστασία, και την εκπαιδεύτρια του ΕΚΑΒ, Βίκη Κοκολίνη. Τη γραμματιακή υποστήριξη του σεμιναρίου είχε η γραμματεία της σχολής, κυρία Πολυτίμη Μάλφα. Την αποστολή συνόδευσε ο Διευθυντής της Σχολής, ο κύριος Νίκος Μοντεσάντος.
1: Λοιπόν, αρκετή παρουσία του κόσμου, έτσι, ιδιαίτερα μεγάλη να πούμε ότι ήταν, καθώς υπήρχε το ενδιαφέρον και των παρευρισκόμενων εκεί, που κατέκλυσαν μάλιστα με ερωτήσεις τους εκπαιδευτικούς. Και η φιλοξενία του Πρόεδρου της Κοινότητας, του κυρίου Δένδρινού, Πολυχρόνη, και του συνδιοργανωτή του σεμιναρίου, του κυρίου Τούλιος, λέει, Κοκόλης, ξεπέρασαν κάθε όριο φιλοξενίας. Και ο διευθυντής της σχολής, ο κύριος Μοντεσάντος, τους ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Είναι γεγονός ότι ο κύριος Δεδρινός
1: είναι καλός οικοδεσπότης.
0: Α, Παναγία μου, δεν το συζητούμε.
1: Λοιπόν, να πάμε και σε μια άλλη ωραία δράση, διότι είχαμε μια δράση δεντροφύτευσης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Κεραμιών στη Νέα Πλατεία των Κεραμιών. Χθες το πρωί γέμισε εκεί η πλατεία με χαμόγελα, ζωντάνια και λεβάντα. Σε μια όμορφη και γεμάτη συμβολισμό δράση δεντροφύτευσης, οι μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κεραμιών, συνοδευόμενοι από τη δασκάλα του, την κυρία Χαρά Ζαφυράτου, έγιναν πρωταγωνιστές, βάζοντας το δικό τους λιθαράκι σε αυτή τη νέα πλατεία, με ενθουσιασμό και αγάπη βέβαια για το περιβάλλον. Οι μικροί μαθητές, κατόπιν δικού τους αιτήματος που έγινε αποδεκτό με ιδιαίτερη χαρά από τη Δημοτική Αρχή, έπιασαν δουλειά και φύτεψαν δεντράκια λεβάντας σε παρτέρι της πλατείας.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και μάλιστα να σας πω ότι είχαν γράψει και ένα γράμμα προς τον Δήμαρχο, εκεί το στέλνανε, και ζητούσαν να γίνει αυτή η δεντροφύτευση και ζητούσαν και επίσημα την άδεια για τη συμμετοχή στη διαδικασία της φύτευσης ενός παρτεριού. Μα είναι δυνατόν και τα παιδάκια να αρνηθείς και στα παιδάκια να βάλουν έτσι ότι λεβάντα εκεί. Χάρηκαν.
0: Είναι πολύ ωραίο και το φωτογραφικό ρεπορτάζ όντως ήταν πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Πάμε και στην καλοκαιρινή συναυλία χοροδιακών σχημάτων του Δήμου Αργοστολίου με τίτλο «Αγαπημένοι Έλληνες Συνθέτες» στην πλατεία Καμπάνα στην Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα. Συμμετέχουν η ανδρική χοροδία του Δήμου Αργοστολίου, η παιδική χοροδία και η γυναικεία χοροδία του Δήμου Λιξουρίου. Διεύθυνση χοροδίων Άγγελος Μουρελάτος, στο πιάνο Γρηγόρος Βλαχούλης και φυσική φιλική συμμετοχή η Ρόκα Λιγά. Η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη, μπορείτε να πάτε εκεί να τους ακούσετε, να τους χαρείτε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένω το γνωστό βιβλιαράκι «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026».
0: Ετοιμάζετε?
1: Δεν θα ετοιμάζετε. 15 Ιουνίου κοντεύουμε.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ρουχωτά.
1: Πότε, οπωσδήποτε.
0: Πότε θα το πάρουμε?
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-251.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: Εδώ είμαστε, οι ιδέες τρέχουν.
1: Λοιπόν, ακριβώς τρέχουν και έχω να σας πω ότι με μεγάλη πλειοψηφία και έπειτα από εκλογική αναμέτρηση έγιναν εκλογές.
0: Πού?
1: Εδώ, στην ΕΠΣΚΙ.
0: Α,
1: στην Ένωση, ναι. Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιές. Και η Θάκης.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε αλλαγή, αλλαγή προέδρου. Ο Βαγγέλης Μαζαράκης εξελέγει πρόεδρος της ΣΕΠΣΚΙ.
0: Από πρόεδρος, αντιπρόεδρος της ΕΠΟ.
1: Λοιπόν, τα αποτελέσματα, το αποτέλεσμα των εκλογών αποτύπωσε τη στήριξη της πλειοψηφίας των ποδοσφαιρικών σωματείων προς τη νέα διοίκηση, η οποία ανέλαβε με στόχο την ενίσχυση των συλλόγων, την αναβάθμιση των διοργανώσεων και τη συνολική ανάπτυξη του τοπικού ποδοσφαίρου. Η εκλογή Μαζαράκη σηματοδότησε την αλλαγή της σελίδας στην ΕΠΣΚΙ, με τη νέα διοίκηση να καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των σωματείων και στις προκλήσεις της επόμενης μέρας για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πρόεδρος Βαγγέλης Μαζαράκης με 7 ψήφους.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο. Θεμιστοκλής Βαλσαμής, ο κύριος πρόεδρος μέχρι πρότινος, δηλαδή 5 ψήφους.
0: Για 2 ψήφους διαφορά δηλαδή έχασε.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Βαλσαμής. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο. Παντελής Τζορτζάτος, 10 ψήφοι. Θεοδόσιος Αναλυτής, 7 ψήφοι. Γεράσιμος Χαράλαμπος, Καραντίνος Λιβιαράτος, 5 ψήφοι. Κωνσταντίνος Φραγκισκάτος, 7. Παναγής Δρακουλόγκωνας, 6 ψήφοι. Αθανάσιος Ψαράς, 6 ψήφοι. Και Παναγής Καρούσος, 4. Όχι, 7, συγγνώμη και λέω. Ναι, 7 λέει εδώ.
0: Καλή επιτυχία στο έργο τους. Είναι μεγάλο, είναι σπουδαίο το έργο τους.
1: Ναι.
0: Και βέβαια ο κύριος Μαζαράκης δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Είναι και γνώστης.
0: Πάνω απ' όλα, εκτός το ότι είναι γνώστης, έχει και διασυνδέσεις.
1: Ναι.
0: Τι αντιπρόεδρος της ΕΠΟ ήτανε. Ελπίζω να είναι για το καλό της ΕΠΣΚΙ αυτό. Θα τον καλέσουμε κάποια μέρα να έρθει να μας πει τα σχέδιά του, τα όνειρά του για την ΕΠΣΚΙ.
1: Λοιπόν, ξεκινάει, αρχίζει το ματς και αδειάσαν οι δρόμοι.
0: Ποια είναι αυτά, το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για τον μπάσκετ.
1: Με τόση χαρά. Ναι, εντάξει, χθες έχασε ο Ολυμπιακός, πάνε σε 5ο αγώνα.
0: Άλλο λέω.
1: Τι?
0: Εγώ το είχα πει αυτό. Αρχίζει το ματς είναι για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Για το Μουντιάλ. Με το καλό να αρχίσει.
1: Αυτό που είπα εγώ τώρα ή το, ναι, τραγούδι του Κυλαϊδόνη.
0: Όχι, αυτό που είπες εσύ.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Τι ώρα, αύριο?
1: Σήμερα.
0: Α, σήμερα, Πέμπτη, ε. Και αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό το 5ο αγώνα.
1: Ναι. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στο σήμερα.
0: Να μείνουμε.
1: Σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ, ξεκινάει το Μουντιάλ. 23ο Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Θα τρελαθούμε στο ποδόσφαιρο.
1: 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4 βεβαίως.
0: Ναι. 4, 12, 48, σωστό.
1: Τέσσερις ομάδες καταγράφουν την πρώτη τους συμμετοχή.
0: Α, για να ακούσω ποιοι είναι αυτοί.
1: Η Ιορδανία.
0: Οχ, ναι.
1: Ουσμπεκιστάν.
0: Ναι.
1: Πράσινο Ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Και Κουρασάο. Είναι η πρώτη τους φορά.
0: Τα δύο πρώτα θα παίζουν και με Σαρίκη.
1: Ναι, μάλλον. Λοιπόν, να πούμε. Γελάει ο Δημήτρης Αλοΐζος, κάνει πλάκα.
0: Μα η Ιορδανία τώρα ποδόσφαιρο.
1: Γιατί?
0: Έχεις
1: δηλαδή
0: δει,
1: με ένα λεπτό.
0: Έχεις δει κανέναν Ιορδανό να διαπρέπει στο εξωτερικό?
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε δει κανέναν από το Κουρασάο να διαπρέπει στο εξωτερικό? Και οι διαπρεπείς της Ιταλίας και της Ελλάδας που διαπρέπουν στο εξωτερικό, που είναι στον καναπέ τους, και οι Ιταλοί και οι Έλληνες.
0: Αυτοί καλά να πάθουνε για να καβαλήσει το καλάμι.
1: Οι Έλληνες.
0: Και οι Έλληνες.
1: Λοιπόν, πρώτος όμιλος, θα σας τα πω συνοπτικά. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Σήμερα ο πρώτος αγώνας 10 η ώρα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μεξικό, Νότιος Αφρική. Θα λέμε το πρόγραμμα κάθε
0: μέρα. Και οι δύο θα το πες, δείχνουνε.
1: Ναι, είναι όμως δύο διαφορετικά κανάλια. ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Σπορ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και οι δύο το ίδιο αγώνα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ναι. Στις 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα για σήμερα. Λοιπόν, δεύτερος όμιλος, Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία. Τρίτος όμιλος, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Η σημερινός, τώρα να πω κάτι για τη Γερμανία. Αυτός ο όμιλος είναι...
0: Τις κάνουνε δώρο.
1: Προσέξτε, παίζει η Γερμανία και μετά έχει το Κουρασάο, την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό.
0: Εντάξει, τις έχουν κάνει δώρο.
1: Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Ήτανε,
0: δώρο,
1: ήτανε πολύ τυχεροί.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε. Έκτος όμιλος, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
0: Καλός όμιλος.
1: Δυνατός. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Καλός και αυτός.
1: Όγδοος όμιλος, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήρι.
0: Μάλιστα.
1: Ένατος όμιλος, Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία και Ιράκ.
0: Καλά και η Γαλλία τη βλέπω να...
1: Ναι. Δέκατος όμιλος, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία. Να πούμε και για την Αργεντινή, καλά της πήγε.
0: Καλά της πάει για αυτήν.
1: Ένδέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Και αυτός καλός θα είναι.
1: Και δωδέκατος όμιλος, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς.
0: Τώρα μην μου πεις ότι αυτά βγήκαν από κλήρωση.
1: Κλήρωση.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Ναι, όχι κλήρωση. Κλήρωση. Λοιπόν.
0: Και μην μου πεις ότι δεν ήταν φτιαχτή η κλήρωση.
1: Τώρα. Λοιπόν. Σήμερα έχουμε τον πρώτο αγώνα Μεξικό και Νότιος Αφρική. 5 η ώρα τα χαράματα. Ναι, 5 η ώρα.
0: Θα ξυπνήσω για να δω, ναι.
1: Κάποιοι ξυπνάνε για να πάνε στη δουλειά τους όμως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορείτε να παρακολουθήσετε πίνοντας το καφεδάκι σας. Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Καλά, δεν θα παραλείψω.
1: Λοιπόν, τώρα να πω εντάχει κάποιους νέους κανόνες που εφαρμόζονται.
0: Α, για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, περίοδοι θεραπείας 1 λεπτού εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο παίκτης, εκτός από τον τερματοφύλακα που δέχεται πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για 1 λεπτό μόνο, εξαιρουμένων βέβαια των σοβαρών περιπτώσεων. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 1 λεπτό.
0: Nice.
1: Λοιπόν, ομάδες που αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οποιοδήποτε παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος για μια απόφαση θα δέχεται κόκκινη κάρτα, ενώ σε περιπτώσεις μαζικής αποχώρησης η ομάδα θα μηδενίζεται.
0: Αυτό υπήρχε.
1: Ναι. Παίκτες που καλύπτουν εδώ το στόμα τους κατά τη διάρκεια λογομαχιών, που κάνουν έτσι το χέρι μπροστά από το στόμα.
0: Δεν
1: λοιπόν,
0: βρίζουνε.
1: Οποιοδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του με το χέρι, το μπράτσο ή τη φανέλα του κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο, κόκκινη κάρτα.
0: Αποβάλλεται.
1: Τι είναι αυτό ρε παιδί μου. Λοιπόν, νέες εξουσίες για το ΒΑΡ. Περιπτώσεις που επιδέχονται εξέταση. Λανθασμένα κατακυρωμένα κόρνερ. Επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την επανέναρξη του παιχνιδιού. Να τα κάνουν νωρίτερα δηλαδή. Κόκκινες κάρτες που δίνονται έπειτα από σαφώς λανθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης όπου ένας παίκτης τιμωρείται για φάουλ άλλου παίκτη.
0: Και αυτό είναι καλό.
1: Θα έχουμε διαλύματα δροσισμού. Θα έχουμε σε κάθε ημίχρονο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών 1 τρίλεπτο για να πίνουν νερά και να δροσίζονται. Τραυματισμοί τερματοφυλάκων. Δεν θα επιτρέπεται στους παίκτες να εισέρχονται στην τεχνική περιοχή για να λάβουν οδηγίες από τους προπονητές τους.
0: Α, όπως
1: όταν
0: είναι.
1: Ένας τερματοφύλακας τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος.
0: Αυτό είναι... Αυτό τι σου πειράζει.
1: Δίνει οδηγίες εκείνη την ώρα με βάση το πώς πάει το παιχνίδι. και όριο 10 δευτερολέπτων στις αλλαγές. Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Όχι, από το πλησιέστερο σημείο εξόδου. Δεν θα είναι ανάγκη να φτάσουν εκεί που είναι ο τέταρτος διαιτητής.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνουν από όποιο είναι το πλησιέστερο σημείο.
0: Και δεν θα χαιρετάει ο ένας τον άλλον οι ποδοσφαιριστές.
1: Έλα μου ντέτη, αποξένωση. Αποξένωση είναι αυτό.
0: Αυτό είναι κακό.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά έβλεπες και κάποιους που ξεκινάγανε από τη σέντρα και πηγαίνανε τα ζώα μου αργά και καθυστερούσαν το παιχνίδι. Γι' αυτό το κάνανε έτσι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν τα φαβορί, υπάρχουν και τα outsider. Σας λέω μόνο το εξής. Η Γαλλία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί. Και από εκεί και πέρα έχουμε Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία. Η Γερμανία βρίσκεται αρκετά πίσω. Ωστόσο, στις τελευταίες δύο οργανώσεις υπήρξαν πολλές εκπλήξεις, με την Κροατία το 18 να φτάνει στο τελικό και το Μαρόκο το 22 έως τους 4. Το θυμάμαι το Μαρόκο. Λοιπόν.
0: Ελκαμπή, Μαρόκο δεν είναι.
1: Νομίζω ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Ξεκινάει λοιπόν απόψε. Τι να πω, καλά να περάσετε, να τα δείτε, να χαρείτε.
0: Μουντιάλ είναι αυτό.
1: Πάντα είναι. Έχει το ενδιαφέρον του.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ αύριο στις 11.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων. Επειδή η νόση του καιρού προβλέπεται αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρική. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύη σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
10: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
9: Σίγουρα?
10: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
9: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
10: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
9: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, για να πάει καλά το καλοκαίρι, θα τηρήσουμε και σήμερα και φέτος την παράδοση που έχουμε εδώ με τον Νότι από αυτήν εδώ την εκπομπή, να σας κάνουμε δώρο κάτι εισιτηριάκια για να πάτε τις διακοπές σας ή, εν πάση περιπτώσει, για να κάνετε κάποια στιγμή ένα ταξίδι.
1: Έχουν πάει τα εισιτήρια.
0: Ναι, λοιπόν, η Anek Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει ορισμένα εισιτήρια. Θα δίνουμε δύο κάθε μέρα για την επόμενη εβδομάδα. Θα τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174 και στο τέλος της εκπομπής κάθε φορά θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, τα εισιτήρια που έχουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη με την Ανέλ, δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Προσέξτε, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση από τις 12 Ιουλίου στις 25 Αυγούστου που είναι η περίοδος αιχμής, αλλά μπορείτε να κάνετε χρήση όποτε εσείς θέλετε από τώρα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Άρα
1: τέλειο.
0: Έχετε αρκετό χρόνο για να προγραμματίσετε το ταξιδάκι σας. Ξεκινήστε λοιπόν τώρα τα τηλεφωνήματα και η κυρία Δήμητρα που είναι απέναντί μας θα κάνει την κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν βλέπω ότι θα αρχίσει να βρέχει, λέει, αύριο και μεθαύριο.
0: Καλά ρε Συνότη, τώρα όχι, μην τσιμπάς και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχω πέσει θάλασσα ακόμα.
0: Γιατί σκοπεύεις να πας στη Βόρεια Ελλάδα να κολυμπήσεις?
1: Εδώ δεν θα έρθει δηλαδή?
0: Δεν κατάλαβα, για τη Βόρεια Ελλάδα ακούω κάτι μπουρίνια και κάτι καταιγίδες. Η αλήθεια είναι ότι προχθές έριξε μια βροχή εδώ που ήμασταν το μεσημέρι. Τρόμαξε το μάτι μου. Ανοίξαν οι ουρανοί στα καλά καθούμενα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Χτες ή προχτές ήταν, Δήμητρα? Προχτές, προχτές το μεσημέρι. Mm. Αλλά με συγχωρείς, αν ξεπεράσεις το πρώτο σοκ, μια χαρά είναι. Μια βροχή 10 λεπτά μια φορά την εβδομάδα υγραίνει το χώμα, γλιτώνουμε από τις πυρκαγιές, μπορεί να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Όταν ακούω μπουρίνια, οι κεραυνοί μόνο με τρομάζουν, γιατί μια φορά έπεσε ένας κεραυνός στο σπίτι και μου τα έκαψε όλα. Τι ίντερνετ, τι τηλεοράσεις,
1: τώρα τα
0: άλλαξε τα φώτα.
1: Δεν είναι καλό, δεν καλό.
0: Αλλά έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες και ελπίζω ότι αυτές είναι αρκετές.
1: Σιγά,
0: για να το
1: σιγά μην το κρατήσει τον κεραυνό η μπρίζα.
0: Ναι ρε, εξυπνέ, το κρατάει, αλλά γι' αυτό είναι φτιαγμένο. Αλλά για να γλιτώσεις την υπερφόρτωση. Από τότε δεν είχα πρόβλημα πάντως. Λοιπόν, μόνο αυτό με τρομάζει. Αλλιώς η βροχούλα.
1: Εσύ είσαι αστροπελέκι, δεν παθαίνει τίποτα από το σπίτι σου, τι να πάθεις?
0: Να που έπαθε όμως. Είχα πάρει μια τηλεόραση. Μεγάλη τηλεόραση, πάει ωραία. Αυτό. Γιατί κάτι είχε πάλι Μουντιάλ, είχε κάτι είχε. Και λέω, άντε, ευκαιρία είναι. Με έβγαζε κάτι προβληματάκια, είχε και μια προσφορά. Την Καμάρωνα που λες, Δήμητρα, την είχα βάλει απέναντι. Πω από μια εικόνα και αυτά. Και στη μια εβδομάδα ρε, την έκανε κουρούμπελο. Φώναξα έναν να τη δει. Λέει, αδερφέ, πέτα την. Τι να την πετάξω, του λέω, καινούργια τηλεόραση. Στην έκαψε, μου λέει.
1: Είδες.
0: Αυτά είναι τα βάσανα. Γι' αυτό σου λέω, έχω πάρει κάτι μπρίζες τώρα. Πολύ σου.
1: Άμα βρέχει, τραβάμε τις συσκευές από την μπρίζα.
0: Άσε μας ρε Νότι, και τι κάθεσαι στο σκοτάδι σαν την κουκουβάγια, περιμένεις?
1: Σαν την κουκουβάγια με το κερί.
0: Ναι. Και καλά να είσαι και σπίτι. Εμείς που λείπουμε 15 ώρες από το σπίτι, θα γυρνάμε πίσω να τη βγάλουμε από την μπρίζα. Άσε μας τώρα. Τα έχει λύσει η τεχνολογία αυτά.
1: Καλά.
0: Πάμε, Δημήτρη. Λοιπόν. Τώρα τα πολιτικά, να σας πω την αλήθεια, μπαίνουμε σε μια βαρετή περίοδο που κάθε μέρα θα συζητάμε.
1: Κάθε μέρα θα ορκίζει το Μητσοτάκη σου θα κάνει το 27 εκλογές.
0: Ναι, και επειδή άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Άρη που λέγε, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί, από πού προκύπτει ότι μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Σιγά που δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρει και κανένας τι θα κάνει. Καταρχάς, κάτσε να δούμε πώς
1: θα. Θέλει την επιλογή ανοιχτή πάντως. Θέλει την επιλογή, σου λέει.
0: Αυτό.
1: Θα τα φροντίσω όλα έτσι ώστε να έχω τη δυνατότητα, αν μπορώ να κάνω τον Οκτώβριο, να το κάνω.
0: Και τι περιμένεις να σου πει από τώρα, δηλαδή? Μπορεί να σου πει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Αλλά για βάλ το λίγο, ρε εσύ, Δήμητρα, βάλε πώς το είπε χθες στην Πολιτική Επιτροπή.
2: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Είναι δήλωση. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο του 27, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία τον Ιούνιο του 26. Τι ευθεία είναι αυτή?
1: Ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη είναι η ευθεία.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο Μητσοτάκης, για να μην αρχίσουν τα σενάρια, σε όποιον βρεθεί και όπου μιλήσει, λέει: παιδιά, μην ακούτε, θα την εξαντλήσουν την τραετία. Το έκανα και το 23 που λέγαν όλοι. Αλλά κάτσε να φτάσει ο Σεπτέμβριος.
1: Πάντως, το ότι δίνει διπλάσιο μισθό στους παπάδες σημαίνει ότι κάτι σκέφτεται.
0: Λοιπόν, κάτσε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί αυτό, εγώ στην αρχή δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά είδα κάτι δημοσιεύματα ότι σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται οι αποδοχές που έχουν οι Μητροπολίτες, όχι οι παπάδες,
1: οι Μητροπολίτες,
0: και φτάνουν, λέει, στα επίπεδα του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4.500 μεικτά είναι αυτό. Οι βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, κάτι λίγο παραπάνω παίρνουν.
1: Εντάξει, όχι βουλευτές, ναι, αλλά τώρα ένας ανώτερος δικαστικός νομίζω παίρνει λιγότερα λεφτά από τον Μητροπολίτη ή Μαρτών. Ναι.
0: Για πάμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουτσόπουλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιόντι, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, η επίσημη αιτιολογία είναι ότι αυτός ήταν ο μισθός των μουφτίδων και ήταν αδικία οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι Μητροπολίτες. Αλλά εσάς πώς σας ακούστηκε τώρα αυτή η είδηση?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η επίσημη αιτιολογία ήταν αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η αλήθεια είναι ότι προβλεπόταν ότι οι μισθοί του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών θα έπρεπε να είναι σε ένα ποσοστό σε σύγκριση με το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Υπήρχε από παλιά αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι στη συγκεκριμένη απλώς περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε ότι ήταν νόμιμο, αλλά ίσως όχι και ηθικό. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία σε αυτήν την εξίσωση. Αλλά πράγματι,
0: δεν υπάρχει παρανομία.
3: Έτσι, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο, αν θέλετε, η δημοσιονομική επιβάρυνση από αυτήν την πρωτοβουλία, διότι εδώ μιλάμε για όλους τους αρχιερείς, δηλαδή για όλους τους κληρικούς που έχουν τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, είτε έχουν πίμνιο είτε δεν έχουν.
0: Δηλαδή 100 άτομα.
3: Γύρω στα 100-120 άτομα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο το κόστος μιας δημοσιονομικής επιβάρυνσης, επειδή αφορά ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όσο για μένα περισσότερο, αν θέλετε, είναι το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας, διότι δημιουργείται μία εντύπωση ότι σε καιρούς που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στενάζει από οικονομικές δυσκολίες, δίνονται αυτές οι αυξήσεις χωρίς προνομιακά στην Ορθόδοξη.
1: Και ιδιαίτερα οι κληρικοί είχαν χαμηλές βαθμίδες.
0: Οι ιερείς
1: παίρνουν ένα.
3: Ναι, διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, κύριε Παπαδόπουλε, η αύξηση αυτή δεν δίδεται στον κατώτερο κλήρο, δηλαδή στον απλό, τον καθημερινό παπά που ξέρουμε, έτσι, ο οποίος είναι.
0: Ο οποίος στην περιφέρεια μπορεί να πηγαίνει και σε 5 χωριά.
3: Πράγματι, και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι έγκαμοι οι κληρικοί αυτοί, με πολυπληθείς, ναι, πολύτεκνες οικογένειες και έχουν πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης. Δίδεται στους Μητροπολίτες. Βεβαίως υπάρχει εδώ, αν θέλετε, και να το καταθέσουμε για λόγους δικαιοσύνης, ένας αντίλογος ότι λένε πολλοί, και εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι πολλοί εκ των αρχιερέων, ένα μεγάλο μέρος του μισθού των οποίων λαμβάνουν, από το μισθό τους αυτόν πληρώνουν δαπάνες σπουδών νέων ανθρώπων, λογαριασμούς ρεύματος.
0: Αυτό
3: και...
0: δεν το κάνει από το μισθό του, το κάνει από τα έσοδα της Μητροπόλεως.
3: Όχι, εγώ να σας πω, ξέρετε,
0: επειδή έσοδα.
3: Αλήθεια.
1: Δόξα τω Θεώ,
0: μπορούν να σπουδάσουν.
1: Κάπου
0: και
1: να μείνει πολύ ωραία, έχει το αυτοκίνητό του, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν. Ο Μητροπολίτης είναι.
3: Αλήθεια είναι. Οι ίδιοι ατομικά δεν έχουν κάποια δαπάνη, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ακόμα, εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν δεχθώ ότι κάποιοι και από το δικό τους μισθό, όχι μόνο από τα έσοδα των Μητροπόλεων τους, δίνουν χρήματα για κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, καταρχάς αυτό είναι καθαρά προαιρετικό, είναι σε εθελοντική βάση, δεν σημαίνει ότι τους υποχρεώνει κανείς να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, θα μπορούσε η πολιτεία, εάν ήθελε πράγματι με αυτόν τον τρόπο έστω έμεσα να ενισχύσει αυτό το φιλανθρωπικό προνοιακό έργο της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων, να προβεί σε άλλου είδους ρυθμίσεις που θα αφορούσαν τη λειτουργία των ιδρυμάτων, ας πούμε, για έκπτωση από τον ένφια, σε απαλλαγή από ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, και να ενισχύσει αυτό το έργο, το καθαρός φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο πράγματι επιτελεί η Εκκλησία ως υποκατάστατο πολλές φορές του κράτους, αλλά όχι σε ένα ατομικό επίπεδο και στην παρούσα, επαναλαμβάνω, χρονική συγκυρία. Ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή είναι και θέμα timing. Σε μια άλλη χρονική συγκυρία.
1: Όχι, συμβολικό λέτε. Συμβολικά λοιπόν περνάει το λάθος. Το
0: συμβολικά που μας ξενίζει είναι ότι και οι στρατηγοί στην Ελλάδα, η ενενεργία στρατηγή στο στράτευμα είναι περίπου τόση, αλλά αμείβονται πολύ χαμηλότερα. Το ίδιο είναι και για την ηγεσία της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πολύ βαριά καθήκοντα και πολύ ευαίσθητα και προσπαθούν να τα βγάλουν πέραν με ένα μισθό 2-2.500 το μήνα. Και έρχεσαι τώρα και δίνεις στους Μητροπολίτες έναν τέτοιο μισθό, έως όσο και να είναι η κοινωνία απορεί όταν το ακούει.
3: Αυτό είναι αλήθεια και αν θέλετε όχι αδικαιολόγητα, γιατί σας λέω, σε παραλαμβάνω, σε επίπεδο καθαρά συμβολικό, ο κόσμος αντιδράει και δικαιολογημένα αντιδράει. Θα μπορούσε να υπάρχει

0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν αφορούν όλα τα σχόλια το θέμα αυτού του εξορθολογισμού στη μισθοδοσία των αρχιερέων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αφορά αυτόν τον εξορθολογισμό, αυτήν την αύξηση, και μάλιστα με ένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή δίνεται ένα λάθος μήνυμα σε μια χρονική συγκυρία που δίνεται έτσι η αφορμή ακόμα και από αυτούς που ψάχνουν, αν θέλετε, την αφορμή να στραφούν κατά της Εκκλησίας, εδώ τους δίνεις έτοιμο στο πιάτο, ναι.
1: Τώρα, βέβαια, κάποιοι θα λένε ότι ο Μητσοτάκης, και το βρίσκω λογικό, κλείνει το μάτι, ξέρω εγώ, στη νίκη.
2: Όχι στη νίκη. Και επειδή οι Μητροπολίτες μιλάνε και με τέτοια κόμματα, τους λέει: εγώ είμαι ο άνθρωπος.
1: Αυτό λέω στους ψηφοφόρους της νίκης. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Ναι, όχι μόνο της νίκης. Γενικώς, όλοι αυτοί που επηρεάζονται από τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Ο Μητσοτάκης να τους πει: παιδιά, τώρα εγώ έχω το πουγγί, εγώ άμα είναι θα σας βελτιώσω.
1: Και ζοριζόμαστε τώρα με τις δημοσκοπήσεις, βοηθήστε παιδιά.
2: Ναι, αυτό εμείς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται.
0: Ναι, πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Εκκλησία διαχρονικά δεν υποστηρίζει εμφανώς τουλάχιστον κόμματα, παρατάξεις, έτσι. Ότι έχει έναν αντίκτυπο πάρα πολύ σημαντικό και άμεσο.
2: Ότι δίνουνε γραμμή στην παραμονή των εκλογών, κανονικά δηλαδή.
1: Δηλαδή τον Τρίτσι δεν τον ψηφίζανε, εν πάση περιπτώσει.
0: Θέλω να σας πω αυτό το εξής, δηλαδή ότι δεν υποστηρίζει μεν κόμματα, αλλά υποστηρίζει και πρημοδοτεί προφανώς πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Διότι η Εκκλησία είναι πάντα εδώ και απέναντι θα είναι αυτή η κυβερνητική εξουσία, η οποία έρχεται, παρέρχεται, σήμερα είναι αυτή, σήμερα είναι άλλη, και συνεπώς η Εκκλησία διαχρονικά έχει σε όλα τα κόμματα ανθρώπους που υποστηρίζουν το έργο τους και το
1: πνεύμα. Τώρα είχαμε πάει και στο Άγιον Όρος πρόσφατα και θυμάμαι ότι κάποιοι τον βλέπαν, νομίζω, έχει σαν κόκκινο πανί με ό,τι έγινε με τα ομόφυλα ζευγάρια.
2: Ήταν το θέμα,
0: ήταν το θέμα αυτό.
2: Τώρα έρχεται αυτό να το λιάνει. Έτσι, με αυτή τη ρύθμιση. Λοιπόν. Αυτό γίνεται.
0: Κοιτάξτε, ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω γι' αυτό, να σας μέψω γι' αυτό. Έτσι. Είναι αναπόφευκτος ο συνειρμός. Πάντως, θεωρώ ότι και από την μία πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της πολιτείας, δίνεται αφορμή με αυτή την πρωτοβουλία να πει κανείς ότι εδώ, όπως είπατε, πράγματι κλείνει το μάτι η κυβέρνηση σε ορισμένα κόμματα προς τα οποία πιθανώς θα έχει, βλέπει ότι θα έχει διαρροές της προσεχής εκλογές. Από την άλλη όμως, είναι ένα κακό μήνυμα και για την ίδια την Εκκλησία, η οποία δίνει την εντύπωση ότι θα δεχτεί τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, νόμιμες αυξήσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα ηθικό, αν θέλετε, μια ηθική επιβάρυνση, ένα ηθικά αρνητικό πρόσημο για μένα.
2: Μα και εγώ αυτό θα περίμενα. Θα περίμενα να βγει η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να πει: δεν χρειάζεται τώρα αυτό.
1: Έχουμε χρήματα για να δώσουμε στους 100 μητροπολίτες παραπάνω λεφτά.
2: Ή αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε στις χαμηλότερες βαθμίδες, που πολύ σωστά είπατε, και οι οικογένειες έχουν οι ιερείς, ναι, και στην περιφέρεια τα
1: φέρνουν. Πόσο παίρνει ένας ιερέας άραγε τώρα, ας πούμε,
2: 800 ευρώ.
0: Είναι ένας διοριζόμενος ιερέας, χωρίς μάλιστα ειδικά προσόντα και πτυχία κτλ., παίρνει το βασικό μισθό. Βεβαίως εκεί προφανώς η επιβάρυνση δημοσιονομική θα ήταν μεγαλύτερη. Αλλά αν θέλετε,
2: ναι, γιατί είναι πολλές χιλιάδες.
0: Είναι πολύ περισσότερο. Είναι γύρω στις 10.000 περίπου, ναι, κοντρικά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εντάξει. Αλλά εκεί θα άξιζε πολύ περισσότερο να υπάρξει μια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά τι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό κάποιος θα είχε αντίρρηση. Από το να υπάρχει μια πολύ μικρότερη βέβαια επιβάρυνση, η οποία όμως είναι κατευθυνόμενη προς την ηγεσία της Εκκλησίας.
2: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ακόμα τώρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Τώρα αναπτύσσεται ο δημόσιος διάλογος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Εγώ
1: γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να
2: καλό
0: είστε καλά.
2: Απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Ο κύριος Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή δεν το ακουμπήσαμε αυτό το θέμα τις προηγούμενες μέρες, είπαμε σήμερα να το ξέρουμε.
1: Κάνουμε ένα χοντρό υπολογισμό. Αυτοί οι 10% άνθρωποι με 28.000 το χρόνο.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί το επί 14 είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Ναι. 3 εκατομμύρια, άμα τα διαιρέσει για 10.000, είναι 300 ευρώ. Θα τους έδινε λοιπόν.
2: Κάτσε τώρα πάλι μπακαλική κάνεις.
1: Μπακαλική.
2: Δεν θα τους μηδενίσει το μισθό.
1: Όχι, δεν υπάρχει να μηδενίσει.
2: Πρέπει να υπολογίσεις πώς είναι.
1: Μα αυτά είναι
2: η
1: τα παραπάνω. 2.800 λέω. Αυτό που υπολογίζω.
2: 2.800 είναι η επιπλέον αύξηση.
1: 28.000. 28.000 είναι η αύξηση το χρόνο. 2.000, α πούμε, πέσω. Τι είναι, λέω. Δεν είναι. 2.000 το μήνα.
2: Δεν το βάζει καλά με το μαθηματικό.
1: 2.000 το μήνα.
2: Ναι.

0: Για κάντα.
1: Ενέρεση, οι άλλοι είναι 10.000, 15 πόσο είναι οι παπάδες.
0: Ναι, αλλά τα 3 εκατομμύρια αυτά που θα πάνε στους 10.
1: Τον μπερδεύεις το νόημα. Μην το, δεν
0: 300 ευρώ θα ήταν για τον, θέλω να πω, για τον φτωχό, τον
1: ιερωμένο. Οι Μητροπολίτες δεν έχουν καμία ανάγκη του μισθού.
0: Ακριβώς.
1: Το έχουν λυμένο και διαχειρίζονται μια τεράστια εκκλησιαστική.
0: 40 χρόνια είμαστε στη δουλειά, έχουμε πάει πολλές φορές σε Μητροπόλεις. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν, οι Μητροπολίτες
1: έχουν ακίνητα που μισθώνουν.
0: Είναι σαν ο CEO, ας πούμε, της περιοχής. Ναι. Έχει αυτοκίνητα, έχει ανθρώπους.
1: Αλλά ήταν... σου είπα, μην το ψάχνεις τώρα.
0: Και τα λεφτά συνήθως τα δίνουν αυτοί σε κάποια.
1: Το κίνητρο είναι προφανές. Θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους για να σου λέει, μη σε πλαγιάσει τώρα, κύριε Δεσπότα μου, κυρία Καρεστιανού.
0: Ο κ. Σαμαράς και σου
1: κλείνεις το μάτι. Ναι. Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Αυτό του λέει. Μια χαρά. Και μπαλώνει λίγο και τη δυσαρέσκεια που είχε με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και μετά μου λες θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτά τα κάνεις παραμονές των εκλογών. Συμφωνώ. Δεν τα κάνεις ένα χρόνο πριν.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί αν το κάνεις ένα χρόνο πριν, το έχει ξεχάσει μέχρι τις εκλογές.
0: Τα έχει φάει.
1: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Πόσα θες να σου πω ότι δείχνει ότι πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τώρα που λειτουργούν στην Ελλάδα τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στην Αθήνα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, το Πανεπιστήμιο Κιλ λειτουργεί ήδη στην Οδό Ιπποκράτους. Μπείτε για περισσότερες πληροφορίες στο kilgreece.gr.
0: Και εγώ να πω, να απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας.
5: Κόσμος 96,5.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και τα.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
11: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλικών. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί Κασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούτε είναι το τραγούδι του Μουντιάλ με τη Σακίρα. Ναι. Θα συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Να σας θυμίσω όμως νωρίτερα ότι έχουμε σήμερα και θα έχουμε κάθε μέρα από εδώ και στο εξής δύο εισιτήρια για σας για να πάτε με το πλοίο από τον Πειραιά στην Κρήτη. Δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Μπορείτε να κάνετε χρήση έως τις 31 Νοεμβρίου με εξαίρεση την περίοδο αιχμής. 210-48-00-170 έως 174 είναι το τηλέφωνα στα οποία δηλώνετε συμμετοχή. 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Άστο λίγο.

0: Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας, ο επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ. Έχεις πάρει οδοντογλυφίδες.
1: Οδοντογλυφίδες γιατί?
0: Για να κρατάει τα μάτια του ανοιχτά.
1: Όχι, κοιμάται.
0: Πότε ήταν το τελευταίο Μουντιάλ που ήταν κάτι μεσάνυχτα που ξενυχτάγαμε?
2: Το 94 που τα είχε πάει η Ελλάδα ήταν σίγουρα. Το 98 είχε γίνει στη Γαλλία. 2002 ήταν Κορέα-Ιαπωνία.
0: Αυτό δεν μας πειράζει.
2: 2006 Ευρώπη, 2010 Αφρική.
0: Ναι, εκεί αυτή στην Αμερική μας πειράζουν. Από το 94.
2: Ήταν το 14 στη Βραζιλία που είχε πει.
0: Μπράβο, από τότε το θυμάμαι.
2: Απλά μας έμεινε το 94 που ήμασταν και εμείς και παίζαμε με την Ιγυρία.
0: Τούτο όμως το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο εμπορικό Μουντιάλ που θα έχει γίνει. Δηλαδή, άκουγα χθες και τον Παύλο με τον Κωνσταντίνο τον Φίλη που τα λέγανε. Και πράγματι είναι ένα Μουντιάλ πρώτα-πρώτα με 48 ομάδες.
2: Να μεγαλώσει η αγορά.
0: Δηλαδή θα βαρεθούμε να βλέπουμε
1: Μουντιάλ.
0: Σε τρεις χώρες, σε λάθος ώρα. Δηλαδή κοίταγα πότε παίζει η Βραζιλία. Γιατί είμαι φαν της Βραζιλίας λόγω του παιχνιδιού που κάνει, δηλαδή που δεν είναι.
2: Που έκανε.
0: Έχει ακόμα, δεν κάνει.
2: Όχι.
0: Θα το δούμε.
1: Τη Γαλλία λέγεται.
0: Το πρώτο της παιχνίδι είναι 1 η ώρα το βράδυ, ρεσί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και καλά είναι. Αλλά υπάρχει και στις 3 και στις 5 υπάρχουν παιχνίδια.
0: Εντάξει, τώρα κάτι
1: τέτοιο. Σήμερα κάνει 4.000 το εισιτήριο, κάτι τέτοιο έλεγε. 4.000
0: εισιτήρια είναι.
1: 219 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο φέτος σήμερα στο Μεξικό.
0: Τώρα θα σου κάνουν, ναι. Ίσως όταν θα περάσουν στα.
1: Τώρα.
2: Ναι, απλά δεν ξέρω σήμερα. Αν αυτό, αυτή τη τιμή είναι στην επίσημη ιστοσελίδα. Ναι. Είναι στα site που μεταπολούν εισιτήρια.
0: Πάντως είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Είναι πανάκριβα.
2: Είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, πάντα παγκόσμιο κύπελο ήταν.
2: Κάθε χρόνο ανεβαίνουν.
0: Το εισιτήριο στον τελικό, στους ημιτελικούς το καταλαβαίνουν. Είναι ακριβό. Εδώ ξεκινάνε ακριβά εισιτήρια από τους ομίλους των 48 ομάδων. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στον τελικό.
2: Θα πρέπει να δώσει
1: ένα εισιτήριο.
2: Ινφαντίνο λέει το εισιτήριο. Ακριβώς αυτό. Είναι ο νόμος της αγοράς και συζήτησης. Αν το βάλει 10 χιλιάρικα και το πουλήσει. Πετυχημένος είναι. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Θα μου πεις το κάνει κλειστό κλαμπ. Συμφωνώ ότι το κάνει κλειστό, ότι είναι για λίγους. Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Θα μου πεις.
2: Θα έχει έσοδα. Θα έχει τρελά έσοδα.
0: Ναι.
1: Κάτι λέει τρελά, λες. 14 δις, κάτι διάβασε.
2: Μυθικά νούμερα θα μπουν στα ταμεία της FIFA. Μυθικά νούμερα.
0: Ωραία.
2: Σε όλες τις ομοσπονδίες που συμμετέχουν.
0: Τώρα, αυτό το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει καμιά 40 μέρες.
2: Ναι, αφού σου έχει και τις 48 ομάδες, κρατάει παραπάνω.
1: Ναι.
2: Συνήθως ήταν μήνας.
1: Μπάλα θα δούμε καλή.
2: Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν σχεδόν το 95% των αγώνων. Πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη και υγρασία.
2: Πολύ ζέστη και υγρασία.
0: Ναι.
2: Υψόμετρο στο Μεξικό, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό το θυμάμαι από το Μουντιάλ το 86.
0: Μα νομίζω είναι πια στους νέους κανονισμούς ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή θα διακόπτεται για να πάρουν λίγο νερό, να πιούν οι παίχτες.
2: Το cooling break που λέει. Το time out που λέγαμε στο μπάσκετ. Cooling break το βάφτισα στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό λέει φέτος θα είναι κανόνας.
2: Κανόνας, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες από προπονήσεις ομάδων που δυσκολεύονται στις προπονήσεις από τη ζέστη. Που στις προπονήσεις βλέπεις την κατάσταση και υπάρχει πιο χαλαρά. Στον αγώνα δεν μπορείς να πας πιο χαλαρά.
1: Και ιδιαίτερα στο υψόμετρο. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Και βέβαια είναι και οι παίχτες εξουθενωμένοι τώρα. Άμα έχει ξεκινήσει η σεζόν του τον Αύγουστο πέρυσι και φτάνουν τώρα τον Ιούνιο να παίζουν μπάλα, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν το maximum της απόδοσης.
2: Υπάρχουν ακριβώς superstar που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτοί οι superstar, πέρα από το πρωτάθλημα, θα είχαν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποχρεώσεις μέχρι κάποιο σημείο, όχι διεκπαιρεωτικές, υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Και αν πάνε και μέχρι το τέλος, θα κλείσουν 11 μήνες δράσης.
0: Ναι.
1: Τρελό.
0: Δεν αντέχεις εύκολα.
2: Θα πρέπει μετά να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης, δηλαδή προετοιμασίες και όλα αυτά τα ξεχνάνε.
0: Διάβαζα ότι η ομάδα που έχει, λέει, τους περισσότερους παίχτες στο Μουντιάλ είναι η Manchester City. Έχει, νομίζω, 12 παίχτες της που θα παίξουν Μουντιάλ. Αυτή η ομάδα, για να ξαναγίνει η ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, θα πρέπει να κάνει όχι απλώς διαχείριση, θα είναι όλοι εξουθενωμένοι.
2: Ακόμα και αν αποκλειστούν όλοι από την πρώτη φάση, από τη φάση των ομίλων.
0: Ναι.
2: Που δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν αποκλειστούν και πάλι θέλουν ειδική διαχείριση.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι 12 παίχτες δεν παίζουν με την Αγγλία, παίζουν με διάφορες ομάδες.
2: Ακριβώς.
0: Άλλοι θα πάει πιο μακριά, άλλοι θα πάει πιο κοντά.
1: Αγγλία κοιτάμε φέτος και Γαλλία.
2: Αγγλία κοίταγα όταν έπαιζε ο Λίνεκερ και ο Σίλτον.
1: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλή ομάδα τώρα.
2: κάθε, σε κάθε μεγάλη αλλά διοργάνωση λένε. It's coming home και έρχεται και έχει καλή ομάδα και, τι να σου πω.
1: Τι κοιτάς εσύ λοιπόν τώρα που είσαι του επαγγέλματος?
2: Εγώ κουρασάω.
1: Κουρασάω.
2: Ναι, ελατρεία με το κουρασάω. Παρθενική εμφάνιση. Έχει πληθυσμό 150.000.
0: Ομάδα έχει.
2: Έχει. Στο εξωτερικό παίζουν περισσότεροι. Όλοι. Όχι περισσότεροι, όλοι στο εξωτερικό παίζουν. Ναι. Πήγαν να εμφανίστηκαν στο Μουντιάλ με σχολικό λεωφορείο, χωρίς τζάμια.
0: Πάντα σε κάθε Μουντιάλ ξεπετάγεται μια ομάδα από τα outsider και κάνει κούρσα. Πότε ήταν η Δανία, πότε ήταν η Κροατία. Δηλαδή σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει ένας τέτοιος
2: πρωταγωνιστής. Συνήθως υπάρχει. Συνήθως υπάρχει. Τώρα βέβαια φέτος είναι πολλές ομάδες.
1: Το Κουρασάο λοιπόν είναι νησί στη νότια Καραϊβική θάλασσα, κοντά στις ακτές Βενεζουέλα.
2: Ό,τι πρέπει για διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες κάτι, εσύ από αυτά που λένε και οι ειδικοί, αλλά και από τη δική σου γνώση, ποιους θεωρείς τα φαβορί? Δηλαδή δύο-τρεις ομάδες που περιμένεις ότι θα φτάσουν.
2: Γαλλία, Ισπανία από Ευρώπη. Mm. Αλλά λόγω καιρικών συνθήκων πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο και θα επικρατήσουν ομάδες από την Αμερική που είναι πιο κοντά
0: που
2: σε αυτές τις
0: καιρικές. Είναι εγκληματισμένες περισσότερο.
2: Που τις ξέρουν καλύτερα τις καιρικές.
1: Η Βραζιλία, ας πούμε, δηλαδή.
2: Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Εγώ τη Βραζιλία να σου πω. Πρώτα-πρώτα την περιμένω πώς και πώς να τη δω, διότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντζελότη. Ο προπονητής τους είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Έχει πάει και νωρίς, άρα φαντάζομαι κάποια πράγματα θα τα έχει μοντάρει. Και την περιμένω να τη δω με ενδιαφέρον.
2: Λόγω Αντσελότη και εγώ περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία. Έτσι, σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν κάποιος Βραζιλιάνος, θα λέγαμε OK. Όσο και αν παίζουν περισσότερο στην Ευρώπη οι Βραζιλιάνοι και βάζουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους.
0: Είναι και ο πιο λαμπερός προπονητής του Μουντιάλ, έτσι δεν
2: νομίζω
0: είναι?
2: Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή το Μουντιάλ στις εθνικές ομάδες δεν έχει μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα είναι στους συλλόγους.
2: Έχει, που είναι τα λεφτά.
0: Ναι. Ο Αντζελότη έκανε την τρίπλα, ας πούμε, να φύγει από τη Ρεάλ και να πάει στην Εθνική Βραζιλίας. Δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
2: Όχι, ούτε και εγώ πιστεύω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
1: Αλλά σαν ομάδα είναι καλή ή είναι η Γαλλία?
0: Η Βραζιλία είναι Βραζιλία, ρε παιδί μου.
2: Είναι η Βραζιλία, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλή. Ναι. Και μόνο που θα φορέσει τη φανέλα και θα κατέβει στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Βραζιλία.
1: Κάτι διάβαζα με τον Νεϊμάρ, κάτι γίνεται. Κάτι φωνάζανε, γκρινιάζανε.
2: Και στη Γαλλία γκρινιάζουν για τον Εμπαπέ που σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή.
0: Γιατί έφυγε?
2: Και βγήκε ρομαντικό ραντεβού.
0: Εσύ γιατί?
1: Τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Νέο παιδί είναι.
2: Καλά έκανε, νέο παιδί είναι, αλλά προφανώς παραβίασε κάποιους κανονισμούς για να γκρινιάζουν οι Γάλλοι.
0: Γιατί θα κάνουν, θα τον αποκλείσουν?
2: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα γκρινιάξουν.
1: Θα βάλουν στον πάγκο.
0: Επίσης είναι τα τελευταία Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο, έτσι δεν
2: είναι? Ο Ρονάλντο είπε θα παίξει μέχρι και το επόμενο, μέχρι το 30.
0: Έλα ρε εσύ, πόσο είναι, 41?
2: 41.
0: Κάτσε, δηλαδή θα παίξει και στα 45.
1: Μα κάπου τον Ολυμπατρό που έπαιζε και σκόραρε πάλι.
0: Και η Πορτογαλία δεν είναι και καμιά ομαδάρα. Δηλαδή, εγώ νομίζω νωρίς θα μας αποχαιρετήσει.
1: Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν παίζεται.
0: Δεν παίζονταν.
1: Κάνει γυμναστική τρομερή.
2: Ναι, okay.
0: Αυτοί οι άνθρωποι καλό είναι να αποχωρούν.
2: Συμφωνώ,
0: όταν είναι είδωλα.
2: Το θέμα είναι ότι άλλο στη Σαουδική Αραβία και στα πετροδόλαρα που παίζει, και άλλο στις εθνικές ομάδες όπου θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερους αντιπάλους από αυτούς που αντιμετωπίζει εκεί.
0: Άρα, περίμενε τώρα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πρώτον τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, μας είπες. Τους παίχτες που θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί σε κάθε Μουντιάλ είναι ένας, δύο που ξεχωρίζουν. Είναι οι MVP του Μουντιάλ. Πού βάζεις τα λεφτά σου φέτος?
2: Ψάχνω λίγο ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία να βάλω τα λεφτά μου.
0: Η Ισπανία είναι ο Γιαμάλ, δεν είναι?
2: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός, και επειδή είναι το πρώτο του, δεν είναι?
2: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο.
0: Ναι, είναι πολύ πιτσιρικάς, δεν μπορεί να προλαβαίνει.
2: Ήταν στο προηγούμενο, αλλά δεν είναι και 100%.
0: Ο Γιαμάλ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει, γιατί το έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, να το κυνηγήσει, να το ζήσει.
2: Και το θέλει, ναι, και είναι και καλός, το έχει ανάγκη και η ομάδα του.
0: Ναι. Ο Εμπαπέ.
2: Καλά. Ναι, λογικά. Ο okay, Μπαπέ. Αλλά να δούμε και τις παλιές καραβάνες. Δηλαδή θέλω να δω Μόντριτς.
0: Θα παίξει.
2: Μόντριτς.
0: Ναι. Αφού δεν βγάζει ολόκληρο αγώνα, ρε εσύ. Θα παίξει.
2: Θα παίξει. Ο Μόντριτς θα παίξει.
0: Ωραία.
2: Ο Ρονάλντο δεν ξέρω αν θα βγάλει ολόκληρο αγώνα.
0: Όχι, και ο Μόντριτς δεν βγάζει ολόκληρο.
1: Ούτε ο Μέση του Ρονάλντο. Θα παίξουν όμως 20 λεπτά καλά. Είναι αρκετό για την ομάδα. Δεν είναι?
2: Και πώς λες τον άλλο να κάτσει στον πάγκο?
1: Εντάξει, αυτό είναι πειθαρχία.
2: Ναι. Είναι και το πώς θα το ακούσει ο άλλος.
0: Και είναι και ένας πιτσιρικάς από την Bayern που παίζει στη Γερμανία. Ένας 15χρονος. Ναι, νομίζω.
2: Ναι, αλλά είναι μικρός ακόμα για να.
1: Δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Ναι, είναι τα
2: λένε. Είναι ένας, ναι, αλλά είναι μικρός ακόμα για να.
0: Ωραία. Για πες εσύ να πει και ο Νότης μετά. Ποιος θα πάει στον τελικό. Τζάμπα είναι.
1: Εγώ
2: καλά, ναι.
0: Θα το σβήσω μετά, δεν θα το κρατήσω. Πες ό,τι θες.
2: Μια τετράδα που
1: Γαλλία,
2: δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν θα διασταυρωθούν.
0: Γαλλία-Ισπανία, λες εσύ.
2: Η Γαλλία-Ισπανία, Βραζιλία-Αργεντινή. Βλέπω για τετράδα, ναι. Ναι. Επιμένω πολύ στις καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι. Το Βραζιλία-Αργεντινή έχουν προβάδισμα λόγω των συνθήκων.
2: Ναι, γιατί και έχουν και καλές ομάδες. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες, έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι. Τώρα η Γαλλία, είδα προβληματάκια εκεί στους προκριματικούς. Δεν ξέρω αν θα δέσει. Θα δούμε. Η Αγγλία.
2: Αν δεν κάνει κάτι, εγώ δεν θα την πιστέψω ποτέ την Αγγλία. Γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τα ίδια ακούμε.
0: Ναι.
2: Και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της. Και έχει χάσει από κάθε πιθανό και απίθανο αντίπαλο. Μέχρι και στην έδρα της είχαν χάσει το Euro από τους Ιταλούς.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελετή έναρξης. Τι ώρα, 8?
2: Ναι, και στις 10 είναι το.
0: Και στις 10 Μεξικό... είναι το Μεξικό Νοτιοαμερική.
2: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, ναι. Μια χαρά. Καλή αρχή. Μη σε χάσουμε.
2: Εδώ θα
1: μας.
2: Άμα χάσετε αυτές τις μέρες, είναι σαν να ζητάνε η πολιτική άδεια στις εκλογές.
0: Θέλουμε τα highlight, τα περίεργα. Έχει. Είναι ωραίο πράγμα το Μουντιάλ.
2: Περίεργο είναι ότι στο Κουρασάο ζητήσανε να αλλάξει τη φανέλα, το σήμα, γιατί είχε μέσα ένα κομμάτι από το χάρτη της Πολωνίας και θεωρούν από τη FIFA ότι αφήνει πολιτικά υπονοούμενα και προχώρησαν σε αλλαγή.
0: Τι δουλειά έχει το Κουρασάο με την Πολωνία?
2: Ο Θεός και η ψυχή τους.
1: Διάβασα ότι δεν δίνουν βίζα σε κάποιοι παίκτες από την Αφρική να μπουν στην Αμερική.
2: Και από το Ιράν.
1: Και από το Ιράν.
2: Μα, έκοψαν αρκετούς από την Ομοσπονδία, έκοψαν δημοσιογράφους.
1: Μα κάνεις μια διοργάνωση και κόβεις τους ποδοσφαιριστές που φέρνουν οι άλλοι.
0: Έλεγε ο Φίλης, που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, ότι έκατσε και έκανε τις διασταυρώσεις και δεν είναι απίθανο να διασταυρωθούν και να παίξουν Ιράν-Αμερική. Αυτό θα είναι παιχνιδάρα.
2: Νομίζω θα χτυπήσει. Ναι, τηλεθέαση στα κόκκινα.
0: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιρ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, Voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Λοιπόν, καταρχάς είναι κανένα δύο που διαμαρτύρονται γιατί δεν μπόρεσαν να πιάσουν γραμμή στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα εισιτήρια που δίνουμε. Προφανώς υπάρχει συνωστισμός, υπάρχει κόσμος που καλεί. Αλλά δόξα τω Θεώ δεν είναι μόνο σήμερα, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο μέρα είναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. 4 γραμμές ανοίξαμε, πήξανε. Επίσης να διευκρινίσω ότι όταν λέμε τα εισιτήρια που κληρώνουμε είναι για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, εννοούμε και το Πειραιάς Ηράκλειο και το Πειραιάς Χανιά. Εσείς θα διαλέξετε που θέλετε να πάτε. Δήμητρα, θέλω έναν αριθμό από το 1 έως το 60.
12: Το
11: 5. Η κυρία Νικολαράκη Μαρία με κινητό που τελειώνει σε 790 είναι η τυχερή. Καλές διακοπές, κυρία Μαρία. Και αύριο, όπως είπαμε, μέρα είναι. Μην απελπίζεστε. Για τουλάχιστον 7 μέρες θα δίνουμε εισιτήρια. Άρα έχετε την άνεση να δηλώσετε συμμετοχή. Αύριο ξεκινήστε με το καλημέρα, αφού το ξέρετε από τώρα. Περιμένετε να το πω για να ξεκινήσετε.
13: Καλό, ωραίο δώρο είναι.
11: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
13: Αύριο εμείς ραντεβού στη μία. Γεια σας.
14: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
16: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
17: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
21: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
22: Τι δροσιά του να έχετε?
20: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλικό.
1: Κόσμος 96,5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
8: Ford,
4: Opel
8: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.
9: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
10: Βγήκα και ένας λουόμενος. Το ρωτάει Βίβη για το πώς είναι σήμερα η θάλασσα, για να λάβει την επική απάντηση.
11: Και πώς ωραία. Είναι σήμερα η θάλασσα?
12: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
10: Εντάξει, υιοθετείται ο τρόπος απάντησης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και καταλήγουμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
13: Καλό σας μεσημέρι και εγώ. Ευθύς αμέσως θα σας μεταφέρω νοερά φυσικά στον Πειραιά. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στον Πειραιά οι οποίοι καθυστερούν τους οδηγούς, κυρίως η 37 του Συντάγματος Πεζικού, η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η Εγάλεο φυσικά προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ορφέως και Αγία Σάνη σε Βοτανικό, Ρούφ και Εγάλεο, εκεί στο Τριεθνές όπως το λέμε, είναι ακινητοποιημένες και σήμερα όπως και εχθές και προχθές. Μεγάλο πρόβλημα και έχουν επηρεάσει τόσο την Πετρουράλη, κυρίως από την Πειραιώς προς την Αγία Σάνη, στην Πετρουράλη, όσο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού που είναι και αυτά κινητοποιημένα, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη. Μεγάλο πρόβλημα με τα πρακτορία μεταφορών. Έχει επηρεαστεί δευτερευόντως και η Κωνσταντινούπολιος. Από εκεί και πέρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, τα οποία αρχίζουν να βαρύνουν, αρχίζουν να δέχονται πολλά αυτοκίνητα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι Σπύρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε με μπουτιλιαρισματάκια.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε από τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα βίας στους δρόμους. Θα μείνουμε λοιπόν στο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, ό,τι αφορά το μπουτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι συνέπεια και αυτού του θέματος, του Γολγοθά που τραβάμε και της ταλαιπωρίας καθημερινά στους δρόμους, που έχουν αυξηθεί η τσακωμή, η βία, οι επιθέσεις. Καθημερινότητα είναι πια θύμα. Μπορεί να είναι ο καθένας που πηγαίνει στην εργασία του ή πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε ένα τέτοιο τύπο, ένα νταΐ. Αυτό έγινε στο Ήλιον. Ένας άντρας προθοκόπησε μια γυναίκα επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή αυτού του νταΐ να κάνει πίσω. Θα μπορέσετε να καταλάβετε, είναι από κινητό τραβηγμένο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, και στο SkyGR αν μπείτε. Είναι δύο αυτοκίνητα, δεν χωρά να περάσουν και τα δύο. Είναι και παρκαρισμένα. Οπότε λέει ο Νταΐς στη γυναίκα, κάνε πίσω. Του λέει εκείνη, δεν μπορώ να πάω. Όχι, κάνε πίσω. Και επειδή δεν πήγαινε, κατεβαίνει, πηγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, της τραβάει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει.
14: Είμαι από την Ουγγία, δεν μπορώ να δείξω καλά.
10: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ, και όταν ακούτε τα τι κάνεις, έχουν βγει οι γείτονες, είναι η στιγμή που τους δίνει τη γροθιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
10: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
15: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία. Χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φέρει να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Φέρεται ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν οι γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δημογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα τις αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εγκλεισμούς.
10: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
15: Υπήρχε και ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες πέρα από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνουν τον γύρο διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρωί στο Sky.
16: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
17: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
18: Στο δρόμο, όταν οδηγείς, κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες, συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
17: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες, μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στον οικισμό της Αΐρια. Εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένας 32χρονος άνδρας έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και ησυχία, και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα, πέτρες, μέχρι και τσιμεντόλιθο πέτρες συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημιές στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
17: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλουθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος. Έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα, έχει ξεφύγει και η Άγκυρα. Γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς, που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός, συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο Υπουργός των Εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
20: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
17: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του ΙΟΣΑ της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό, όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινούκο, εσύ έχεις τον λόγο. Καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια στο ίδιο φόρουμ.
21: Ακριβώς. Για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
17: Ωραία. Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
21: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
17: Ναι, βεβαίως.
21: Να θυμίσουμε ότι εχθές κατά τη συνάντησή του στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
17: για τη λεγόμενη
21: γαλάζια πατρίδα, όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μια σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δηλαδή να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
17: Ναι.
21: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα. Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
17: Βέβαια,
21: πράξη.
17: Από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γιαπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
21: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
17: Ναι,
21: γιατί τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάζει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
17: Σωστά,
21: και όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης,
17: αυτό
21: μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
17: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσιλενίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
0: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω της απόφασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεω που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
17: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη ο κύριος Φιντάν λέει στον κύριο Γεραπετρίτη ότι δεν μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση. Και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους. Βεβαίως προεξάρχοντος του ίδιου του Τούρκου Προέδρου, χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσελινούκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι ώρα συνδυαστικά, γιατί είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία βγάζουν το συμπέρασμα ότι εννοεί η Ελλάδα Κύπρο. Καφιντάν ξεκαθαρίζει ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ τον έχουν ανέβει πάρα πολύ.
17: Πάρα πολύ.
1: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Ανατολικής Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας, ναι, στην Κύπρο.
17: Και βλέπουν στην

0: αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζονος σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε. Είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία, από την Ήβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος. Στην Ήβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον Οικονομικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
1: Μια ευχή σας πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα, ο Παναγιώτας.
2: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήβρο σε όλους.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
0: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
1: Ναι, τώρα μόλις έφτασε. Στο Συνούριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος, το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα. Το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
0: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είστε στην Ήμβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ, γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη μεγάλη του γένους σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές, αρκετοί μαθητές της μεγάλης του γένους σχολής στην Αθήνα. Θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση, όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους καλεσμένους, για να τιμήσουμε τη μεγάλη του γένους σχολή και βεβαίως ως ΑΕΚτης και ως Κωνσταντινοπολίτης και ως Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
0: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του ΑΕΚτζη που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
1: τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας, γιατί στο παρελθόν κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα πατριαρχία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Κωνσταντινούπολη.
0: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη και οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Easy.

0: κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός στο 5,2. Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Έχουν αυξηθεί.
8: Κόσμος 96,5.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά.
12: Υδραυλικά.
11: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
14: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσων. Ρίζο. Τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο. Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Από καλά κάνεις. Λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
15: Πρώτα απ' όλα τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγκαζίνο σου, οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Όντως, έτσι, ήταν... Και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
7: Να είσαι καλά. Καλά. Στο Μανώλη έκανε όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
15: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς να μιλούν. Δηλαδή, τα 92 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή την περίοδο προς τα 100, το αντίθετο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές. Πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν. Μελετούν το φαινόμενο Κίνα, τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων. Τι πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του Ορμούς για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι. Όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι θα έλεγα η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ οι ελληνικές είναι μικρές. Ό,τι έρχεται μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
7: Δεν υπήρχε πληθωρισμός.
15: Δεν υπήρχε πληθωρισμός πριν το 2022. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
7: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
15: Θα νοπά, σωστά.
7: Ναι,
15: σωστά,
7: ψάχνουν τους υποδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
15: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις. Ναι, ναι. Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
7: 25 μονάδες.
15: Ναι, ακριβώς. Το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΟΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα. Θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία είπαμε νωρίτερα τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικό λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να μπουν μέσα. Είναι ενεργειακή η ρήτρα διαφυγής. Να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας. Αν θα αφορά λογαριασμούς. Αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
7: Μισό λεπτό. Η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
15: η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα
7: δηλαδή
15: επιχειρήσει
7: να μειώσει και τις τιμές. Τα πας και τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση της ζήτησης, έτσι δεν είναι?
15: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να παράδειγμα...
7: Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
15: Όχι, έχεις δίκιο, δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμετρό επιδόματα. Ναι. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν τις, παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις. Κατευθείαν στην κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς, γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
7: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
15: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
7: Άρα αυτό είναι η ιδέα. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχαν την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
15: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι βρέθηκαν. Ναι. Πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά που χρειάζονται.
7: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
15: Μπράβο.
7: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
15: Στο ψηφιακό
7: μας κράτος ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες σε διάφορες
15: χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, αλήθεια, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
7: Δείχνει όμως και την κατάσταση, δείχνει και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
15: Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών. Έχει έλλειψη κατάλληλων σπιτιών.
7: Κατάλληλων, ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και, και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα περάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Κυρανάκη. Τη σκητάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες, οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συναγερμό η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σκέτος αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
7: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
16: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στον μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι ο νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
7: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, αν δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
16: Ρόδο το Σάββατο, Ρόδο... και την άλλη εβδομάδα στην Ισκέτικη.
7: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα επεκθέσει ο κύριος Μητσοτάκης.
17: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
7: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
18: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι.
19: Ναι.
18: Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Δημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
20: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
21: Αναφέρεστε
20: θέλω να σας πω,
21: και στον κύριο Σαμαρά.
20: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
7: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
22: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου που αφορά τις πολεοδομίες. Θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παρετούνται το ένα μετά το άλλο?
23: Μιλάμε για δύο παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κύριου Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα. Ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση Παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
7: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Έτσι, για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
24: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Τι έπαθες?
27: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
26: Ταυτότητα έχεις?
27: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
26: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
27: Έχω.
26: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
27: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
28: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
29: Στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Σε ό,τι αφορά, πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα μέχρι τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει, μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξελίξεις.
30: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
31: Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Belfast, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο Καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης. Οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδα, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
7: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
6: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών.
7: Από άποψη.
6: Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
7: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
6: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
7: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
6: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
7: Είναι ένα περιπετειώδης και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
6: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
7: Ωραία. Και είχαμε και το.
6: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο πέμπτο παιχνίδι μεταξύ των δύο αιωνίων.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
9: Κόκκιπε,
8: κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
11: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Plus. Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια της.
16: Κόσμος 96,5.
17: Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 3. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
19: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
20: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
21: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
22: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
21: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
22: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
21: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
22: Τι ερώτηση.
21: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
22: Αυτό ξαναπες.
21: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
23: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Σεισμός 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημία.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: φύλλα.
1: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Φρέσκος

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό

0: 2310 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.